0: Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Breakfast FM. 95,2 άντες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ή κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Στάβλος. Ναι!
1: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
1: Τέλειος, αγαπώ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7.
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
1: Τέλειος,
2: αγαπώ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ. Νέο.
1: And let me talk to you.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεά είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Athens DJ. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Here we go.
1: 95,2. Κάθε μέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ.

0: τις επιτυχίες και τη μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, ποιος άνεμος είναι η τραμουντάνα? Ο βοριάς, ο δυτικός, ο νοτιάς?
2: Είναι ο δυτικός, δύχη.
1: Δεν πάμε καλά. Στο Κολωνάκι, σπιάσεις και πίνεις κρασιά το πρωί. Ο βοριάς είναι. Έλα εδώ, Μιχάλη. Πώς λέγεται το στενό εφαρμοστό παντελόνι που φοράνε οι γυναίκες στο γυμναστήριο? Πώς λέγεται?
2: Κολάν.
1: Βεβαίως. Πολύ καλό. Μπας και πιάσουν και τις κολάν.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Good morning.
1: Breakfast FM.
2: Πάλι καλημέρα.
3: Δεν ξέρω αν ξέρετε τι κοιτάνε οι άνδρες όταν μια γυναίκα βγαίνει από τη θάλασσα.
4: Τι!
3: Δεν ξέρετε, μωρέ!

0: αν τους βλέπει η γυναίκα του.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι. 20-22 ετών, mm-hmm. και λένε δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
3: Ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια η άλλη λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Και τώρα δεις, Μιχάλη μου, θέλω να ελέγξω τα αρχαία ελληνικά σου.
3: Βεβαίως.
2: Α, εσύ είναι καλός.
3: Εσύ, ήταν το μοναδικό μάθημα που έπαιρνα 19 και 20.
2: Αλήθεια, ναι. Το λες.
3: Άλγεβρα 9. Χάλια.
2: Ναι.
3: Και τελικά μου βγήκε ανάποδα. Αφού κάνω business, έπρεπε να ήμουν καλό στην άλγεβρα. Εμπάσχετο, δεν το ανακατεύουμε τώρα αυτό.
2: Λοιπόν, εγώ θα σου πω αρχαίες ελληνικές εκφράσεις που λέγονται μέχρι σήμερα.
3: Μιλάμε αρχαία σήμερα.
2: Ναι, ναι, μιλάμε.
3: Για πάμε.
2: Λοιπόν, ο αφόδευε εντός.
3: Χέσε μέσα.
2: Μπράβο, Μιχάλη.
4: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Μιχάλη, μπράβο. Congratulations.
2: Αφόδευε υψηλά και γνάντι.
3: Χέσε ψηλά και γνάντι. Έλα τώρα.
4: Παιδιά, είσαι πολύ καλός.
3: Για λέγε, μ' αρέσει, για λέγε, για λέγε.
2: Ο Κάμνο σε τι νίτιρ.
3: Αυτό, άλλη μία, γιατί δεν καταλαβαίνω τι λες.
2: Ναι, ο Κάμνο σε τι νίτιρ.
3: Α, μίτιρ, τι σου κάνει ο μάνα μου.
4: Πολύ καλός, παιδιά, μπράβο, μπράβο.
3: Παιδιά, δεν άκουγα το μίτιρ, άκουγα μύτη και λέω τι μου λέει.
2: Έχεις δει, εκοπρίστη η φοράς παρά τη Σαλονίκης.
3: Χαίστηκε η φοράδα σαν Αλλόνι, το κατάλαβα μόνο.
4: Εντάξει, πολύ καλός, λέω, παιδιά.
3: 20 έπαιρνα.
4: Μπράβο, ή 30.
3: Βέβαια, 20 έπαιρνα, βέβαια, σε ιδιωτικό πήγαινα και με χαϊδεύανε, ναι, αλλά το 20 το άξιζα.
2: Μπράβο, μπράβο, Μιχάλη. Ο Λάβε 5, ο Αυνανιστά.
3: Πάρε 5, ρε μαλακά.
2: Μιχάλη.
4: Ρε, είσαι πολύ καλός, ρε, παιδιά.
2: Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ.
4: Εντάξει.
2: Ναι, μα πραγματικά.
4: Καθηγητής.
2: Λοιπόν, χαίρε εμάς το πλατήφυλλο.
3: Άλλη μία. Το πλάτανο. Χαίρετε μας το πλάτανο.
2: Μπράβο.
4: Εντάξει, παιδιά, εγώ να το χιχιάσει.
3: Άλλο.
2: Ο ευμεγέθους σωματικής διάπλασης ατομικός εραστής.
3: Ο ευμεγέθους
2: διάπλασης ατομικός εραστής. Ναι.
3: Ατομικό είδαστε.
2: Ναι.
3: Χοντρομαλάκα.
2: Μπράβο.
4: Ρε σύνδεκα. Εντάξει, εντάξει. Χάρβαρντ.
3: Φιλοσοφική Αθηνών, ρε. Χάρβαρντ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: I adore you, το λατρεύω και σε λατρεύω και τα λοιπά. Και εδώ λατρεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Μία pub στη Νέα Ζηλανδία προσφέρει σφινάκια με ούρα ελαφιού, αναμειγμένα με λικέρ από ακτινίδιο και γιαούρτι.
3: Τι ωραίο.
2: Η Σάρα Γουούτ, που είναι η διευθύντρια της pub, δήλωσε ότι δοκίμασε πρώτη το ποτό από περιέργεια αφού προκλήθηκε άλλο.
4: Ξεπούλησε.
2: Όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων, ορισμένοι πελάτες δοκίμασαν ήδη το ποτό και έχουν τρελαθεί με τη γεύση.
4: Καλά,
2: είναι ούρα ελαφιού, αναμειγμένο με λικέρ από ακτινίδιο και γιαούρτι. Το 2021, πιο πίσω, η συγκεκριμένη pub είχε προσφέρει στους πελάτες της σφινάκια με ούρα αλόγου και μήλο. Τα οποία εξαντλήθηκαν τα σφινάκια προτού καν ξεκινήσει η διοργάνωση και η παρουσίαση.
4: Ωραία, μπράβο.
2: Για την ιστορία, τα ούρα του ελαφιού φυλάσσονται σε υγρό άζωτο σε θερμοκρασία μείον 196 βαθμούς Κελσίου.
3: Και
2: παπά, ρε, πας και πίνεις εδώ να πούμε στην Αθήνα και τι έχει μέσα. Βενζίνες και λάδι αυτοκινήτου έχετε.
3: Ναι,
2: ποια ζούρα.
4: Αλόγου καλύτερα.
2: Ελαφιού. Το ελάφι τρέχει πιο πολύ.
4: Ναι.
2: Θα πει είναι πιο κινητικό, άρα έχει αυτό. Στην υγειά μας.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house. Oh,
1: ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τα παράπονα αλλά και τα αιτήματα των κοριτσιών,
3: ναι,
2: που έχουν μεγάλο στήθος.
3: Τι παράπονα έχουν?
2: Έχουν παράπονα από εσάς τα γόρια.
3: Καταρχήν χειροκροτάμε.
4: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Βέβαια.
3: Για το βάρος που κουβαλάτε στη ζωή σας.
2: Είναι ωραίο βάρος.
3: Για να. Για λέγε.
2: Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε. Ασχολείστε μόνο με το στήθος μας κατά τη διάρκεια του σεξ. Εντάξει, ασχοληθείτε και με εμάς.
3: Τώρα δεν
4: ασχολείστε με κάτι άλλο.
3: Θα γίνει, ναι.
2: Χάνεστε εκεί μέσα λίγο, λέει.
3: Και εμείς και ό,τι άλλο διαθέτουμε.
4: Ωραία.
3: Εννοώ τα χέρια.
4: Τι άλλο διαθέτεις, για πες.
3: Τα χέρια.
4: Α, τα χέρια.
3: Τα χέρια.
4: Ωραία εκπομπή.
3: Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ είμαι τίμιο παιδί.
4: Ναι, ναι.
3: Και καθαρό. Εσάς τα μυαλά σας πηγαίνουν εκεί που πηγαίνουν.
2: Ρωτάτε αν έχουμε κάνει πλαστική. Τι σας ενδιαφέρει?
3: Καθόλου.
2: Τι σας ενδιαφέρει?
3: Ούτε καν με ενδιαφέρει.
2: Ίσα-ίσα,
3: δεν θα χαλάσουν ποτέ.
2: Έτσι ακριβώς. Και τελευταίο, Μιχάλη. Τους βγάζετε, λέει, nicknames. Πώς είναι τα μωρά μου, τι κάνουν οι αγάπες μου. Ρωτήστε, λέει, επιτέλους για εμάς.
3: Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν βγάζουμε ονόματα μόνο.
2: Τι κάνετε?
3: Πώς το πες με ένα nickname?
2: Λέει, τι κάνουν τα μωρά μου, τι κάνουν οι αγάπες μου.
3: Τι κάνουν τα μωρά μου.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.
8: Yeah.
3: Για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Μιχάλη μου, θέλω να σου πω κάτι. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που έγινε στο εξωτερικό. Πώς την κάνεις και εσύ εδώ.
3: Πού?
2: Εδώ, που δουλεύουμε.
3: Στην εταιρεία.
2: Ναι. Λοιπόν, ένα γραφείο στο Σαν Φρανσίσκο.
3: Ναι.
2: Η Bolta Italy είχε μια φοβερή ιδέα, ναι. Μιχάλη. Πρότεινε στους εργαζόμενους της, ναι, να δουλέψουν ένα μήνα εντελώς γυμνοί. Στην αρχή, λέει, πήγαν αντιδράσεις.
3: Εγώ είδες πως αντέδρασα, γέλασα.
2: Ναι, ήταν επιφυλακτικοί όλοι. Στο τέλος όμως, λέει, οι εργαζόμενοι, λέει, πειράζαν ο ένας τον άλλον. Απέκτησαν μεγαλύτερη οικειότητα. Και επίσης, λέει, τα κέρδη εκτοξεύτηκαν στα ύψη, Μιχάλη.
3: Δεν νομίζω ότι να δώσω μια εντολή γίνεται. Δεν είναι τίποτα. Αλλά στο τέλος θα είναι όλα μου τρωμένα και προς τα κάτω.
2: Έλα, βρε.
3: Σας έχουμε βαρεθεί.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι, πολλές φορές λένε, α, αυτό είναι το καινούριο που γίνεται. Ποιο καινούριο, θα σας το πω τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει απόδοση. Εν πάση περιπτώσει, το ζευγάρι βρήκε τρόπο αποταμίευσης.
2: Ναι.
1: Κάθε φορά που κάνει σεξ, βάζει 6 ευρώ στον κουμπαρά.
3: Να,
1: είδατε, αίδιες, το καταπληκτικό.
3: Πολύ ωραία.
1: Ένα ζευγάρι στο Μεξικό βρήκε ίσως λέει το ιδανικό τρόπο για να καταφέρει να εξοικονομεί χρήματα. Έναν τρόπο διασκεδαστικό,
2: ναι,
1: που δεν χρειάζεται να στερηθείς πολλά πράγματα για να μαζέψεις χρήματα. Η Φάνη, έτσι λέγεται, και ο αραβωνιαστικός ο Τζίζους, αποφάσισαν πως κάθε φορά που συνευρίσκονται ερωτικά θα βάζουν 6 ευρώ στον κουμπαρά.
2: Okay.
1: Οι δύο Μεξικανοί μοιράστηκαν το περίεργο οικονομικό του μυστικό σε ένα βίντεο στο TikTok με 25 εκατομμύρια προβολές. Μέσα σε ένα χρόνο εξοικονόμησαν 1.320 ευρώ. Δηλαδή το κάνανε 220 φορές μες στον χρόνο. Και το ζευγάρι λέει, έβγαλε αυτά τα χρήματα, τα έβαλε για έκτακτες πληρώμες. Είναι 1.320 ευρώ, δεν είναι κάτι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό το κλασικό που συμβαίνει και στην Ελλάδα. Κάνεις σεξ με τη σύζυγό σου,
3: ναι,
1: τελειώνεις, της αφήνεις 100 ευρώ στο κομμωδίνο, αυτή από συνήθεια σου αφήνει 30 ευρώ.
3: Βρέστα. Μιχάλη.
1: Ναι. Και είμαστε όλοι καλά.
2: Τι ωραία, μπράβο,
3: έκπομπη.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: 95,2 Athens DJ. Μου βγάλει τσαουσόπιζα από το ραδιόφωνο. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρει, αλλά ο Αποστόλης λέει: πες στην Αθήνα, βάλει τα πλακάκια στο μπάνιο. Δεν έχω που να χέσω. Τι συλλέγει?
2: Σάντε. Επώνυμε σάντε.
1: Αν γι' αυτό είναι επώνυμε κανονικέ ή είναι από την Τουρκία απέναντι.
2: Όχι, όχι, κανονικότατε.
1: Δεν είναι κουσάνταση.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κουσάνταση ήταν όλε. Λέει ένα μήνυμα. Μάστορα λέει να προσέχει τα τσουρέκια. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.

0: είναι η πρώτη που μου το έχει κάνει τώρα και ο Μιχάλης.
1: Είμαι σίγουρος, αγόρι μου.
2: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
3: Υπάρχει άλλος σαν γι' αυτό.
2: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απολύτω βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
14: City Student Hot Takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
19: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε επίπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
20: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready? Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάδας στη νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Ακολουθούν Πασόκ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Καταποντίζεται το κόμμα Καριστιανού. Μόλις το 32% των πολιτών κρίνει θετικά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο και οι υπόλοιποι αρχηγοί τα πήγαν ακόμα χειρότερα. Στο 17% η αποδοχή για τις εξαγγελίες Τσίπρα και μόλις το 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στον Κορυδαλό θα μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και άλλων δημοσίων φορέων αναζητά ο εισαγγελέας. Επεκτείνονται οι έλεγχοι σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα. Η ασπίδα του Αχιλλέα έχει κάτσει βαριά στο στομάχι της Τουρκίας. Ο εξοπλισμός των νησιών είναι απειλή, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλή είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών. Έκπληξη από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ανακοίνωσε τις προθέσεις της να συμπεριλάβει τον Καναδά ως την πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έξαλλος, ο Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με τις Βρυξέλλες. Αντιδράσεις και από το Βερολίνο. Νέες αυξήσεις για τις μετακινήσεις μεταξύ, από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή κέντρο Αθήνας αεροδρόμιο αυξάνεται από τα 40 στα 50 ευρώ. Στα 38 ευρώ από 28 αυξάνεται η αντίστοιχη διαδρομή στη συμπρωτεύουσα. Δεν αλλάζουν η βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση. Η τηλεφωνική απάτη πάει σύννεφο στον πλανήτη. Σύμφωνα με έκθεση, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς 68 δισεκατομμύρια τηλεφωνικές απάτες. Οι περισσότερες στην Ασία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι περισσότερες κλήσεις γίνονται μέσα από τη φυλακή. Αυτό σηκώνει χειροκρότημα. Η Τζόρτζια Μελόνι καταργεί στην Ιταλία τα τέλη κυκλοφορίας για 13,5 εκατομμύρια γιοταχή και μοτοσυκλέτες. Ο κόσμος το έχει τούμπανο. Δεν προσπαθούν να το κρύψουν πλέον ο Λούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν. Το διάσημο ζευγάρι φωτογραφήθηκε σε ρομαντικές βόλτες με πολυτελές ταχύπλο στη μαγευτική λίμνη Κόμο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 30 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Όλοι ξέρουν τον Athens DJ.
7: Καλέ, ναι.
6: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
8: Hello Greece, this is Dua Lipa.
0: 95,2 Athens DJ.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. 5η σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Ζαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καλάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά έθριος, η άνεμη βόρη, 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 Κελσίου, άντε να συνέλθουμε. Με φώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη στους 27, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 22, Κηφισιά 19, Πειραιάς 22, Θεσσαλονίκη 16, Μονακό 21, Λονδίνο 14, Ρώμη 21, Παρίσι 14, Κύπρος 18, Μαδρίτη 16, Κάιρο 26, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Ωραία. Θα συζητήσουμε ένα θέμα, δηλαδή, για τη γυναικεία απιστία και θα δώσουμε statistics.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Πότε, τι, γιατί, ποια ηλικία, ποιες μέρες. Ντροπή,
1: δεν πειράζει.
0: Τέλος στα social, κλείστε τα παρακαλώ, θα το καταλάβετε. Επίσης, δεν πυροβολάμε.

0: Moving to the sun, παρακαλώ. Από κίνηση τι λέει?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρο και Βίσου από τα Κτέλο στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προ Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδο Σαρδιτού, τη Βασιλό Κωνσταντίνου, αλλά και η κάθοδο τη λεωφόρου Αλεξάνδρα. Επίση, κίνηση έχει η άνδο τη Κατεχάκη, η Λούπολη και Καρέα. Και τέλο, η άνδο λεωφόρου Φίλη στο Καματερό.
0: Μάστε.
1: Για τα μηνύματά σα στο Viber 6931-952-952.
0: Τι κάνατε χτε?
1: Χτε πήγα για φωτιστικά.
0: Τι εννοείς?
1: Μετακομίζω, το έχω πει.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλάζω σπίτι.
0: Χώρα.
1: Όχι ακόμα, θα σου λείψω, το ξέρω, αλλά θέλω να κρατηθείς.
0: Μάλιστα. Θα συνεχίσεις στα βόρεια ή θα πας στην Κυψέλη?
1: Πάντα βόρεια, δεν μπορώ να δω χωρίς τα βόρεια.
2: Κυψέλη δεν μπορεί να πάει, έχουν πρόβλημα με πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Πού, τι έχουν?
1: Το μετρό.
0: Από κουνιούνται, έλα μετά 5-10 πολυκατοικίες.
2: 24.
0: Θα τα φτιάξει ο δήμαρχος.
1: Μπράβο, μπράβο, έχει σχέδιο.
0: Λοιπόν, ώρα πήγε σε χώρε φωτιστικά.
1: Φωτιστικά, είτε η διαφορά, αλλά γιατί πρέπει σιγά σιγά να μπω. Την άλλη εβδομάδα μετακομίζω.
0: Ναι.
1: Μα,
2: ωραία, μετακομίζω.
0: Ωραία, εσύ.
2: Εγώ, Μιχάλη μου, είμαι στο Κουκάκι, παραμένω εκεί.
0: Κακό.
2: Κάνω και εγώ παράπονο στον δήμαρχο, γιατί δεν έχουμε φώτα σε μια πλατεία.
0: Ναι.
2: Το καταγγέλω.
0: Ναι.
2: Το πρωί περνάω, Μιχάλη μου, φοβάμαι.
0: Ναι.
2: Φοβάμαι. Έχω φόβο. Κατά τα άλλα, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Βροχή καταγγελίες, βλέπεις, Μιχάλη.
0: Μπορείτε να έχετε τα προβλήματά σας. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Εσύ?
3: Εγώ πήγα για καφέ.
0: Να τους είδες. Αρχίζουν τα φυσιολογικά.
2: Εσύ τι γίνεται?
0: Εγώ ήμουν σε κάποιες δουλειές, επέστρεψα. Μια μικρή ίωση, όχι σε μένα, μέσα στο σπίτι.
1: Καταλάβαμε, ναι. Ξεκίνησαν τώρα τα πάντα.
0: Εντάξει, και στις 10 ακριβώς.
2: Τι έγινε?
0: Κερδίσαμε, ρε καραγκιά. Παρόλο που το πρώτο ημίχρονο είμαστε σαν ομάδα έκτης κατηγορίας, χάλια. Ούτε πάσες μπορούσε. Δηλαδή έλεγε, Χριστέ μου. Αλλά μετά εντάξει.
2: Είσαι άντρας, είδες ποδόσφαιρο, μπράβο.
0: Σιτώσανε. Κάτσε να ολοκληρώσει.

0: Ωραία, Τσίκο. Μπάλιστα. Γενέθλια σήμερα, Πέμπτη, είναι και ωραία μέρα. Μπα να βγείτε και έξω, φαντάζομαι. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε πρακτικοί, εργατικοί και εξαιρετικά οργανωτικοί. Το χιούμορ σας είναι ξεχωριστό και συχνά σας βοηθά να ελαφρύνετε δύσκολες στιγμές. Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Και...
1: Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα η σοφία, η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, ο Αγαθοκλής, ο Λιβιανός, ο Παντολέων και ο Πηλέας. Αυτά.
0: Λες και είναι ουρά για σουβλατζίδικο. Πολλά ονόματα κάθε μέρα γιορτάζουν. Anyway, η Αναστέζια, γνωστή τραγουδίστρια, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, 58 ετών, έχει γενέθλια σήμερα. Αντριάννα Σλεναρίκοβα, 55 ετών, top model από τη Σλοβακία. Σαν σήμερα το 1958 ιδρύεται το καζίνο στη Ρόδο, το 58. Σαν σήμερα το 1964 το συγκρότημα των Supremes κυκλοφορεί το Baby Love.

0: Baby Love. Για άκου, δεν ξέρω αν έχει σκρολάρει στο TikTok, σκρολάρει στο Instagram και παντού σου βγαίνει το Emanuela Cosmetics.
1: Yeah.
0: Αμέ, τι χαμός έχει γίνει, λοιπόν. Εγώ που δεν έχω, δεν βάζω μακιγιά, έχω μάθει το No Filter Needed Foundation.
1: Α, βέβαια, γνωστό. Να,
0: είδες.
1: Γνωστό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σου πω τι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Το βάζεις, λέει, και είναι και... Δεν το ξέρω, δεν το λέω από προσωπική.
1: Ναι.
0: Αλλά θα μου το φέρεις.
1: Βέβαια.
0: Το βάζεις, λέει, και είναι κυριολεκτικά σαν να έχεις βάλει φίλτρο στο πρόσωπο. Κάνει τρομερή δουλειά. Και αυτό που κάνει εντύπωση ότι βλέπεις τα μπουκαλάκια, το design βγάζει μια full luxury και ακριβή εικόνα, αλλά οι τιμές είναι πραγματικά super προσιτές.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Αν δεν τα έχετε πετύχει ακόμα, που αποκλείεται, μπείτε μια βόλτα στο Emanuel Cosmetics. Το ξαναλέω, emanuelacosmetics.com. Emanuelacosmetics.com. Ή βρείτε σε ένα από τα 11 Honda Center στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ρίξτε μια ματιά και στο προφίλ σας. Στο προφίλ τους είναι το παπάκι Emanuela κάτω Παύλα Cosmetics. Λοιπόν, λέω το site. Emanuelacosmetics.com, κορίτσια.
1: Μπράβο,
0: εντάξει, τόπα. Και μετά πάμε να χορέψουμε. Όχι τον τελευταίο χώρο, αλλά

0: Indy la dernière danse, είναι από τα 20 ένα.
1: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Σας περιμένω, ελάτε παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου 2-10-61-46-997. Δεν είναι κάποιος διαγωνισμός, μια καλή μέρα θα πούμε, θα μου πεις που θα πας, τι γίνεται, τι έκανες χθες, θα τα βρούμε όλα αυτά. Και στο τέλος θα σου δώσω και μια διπλή πρόσκληση για το θέατρο. Για την παράσταση πετάει στο θέατρο, στο Θερινό Θέατρο Αλέα, okay, το οποίο είναι Πειραιώς 107 στον Γκάζι. Παίζουν Θανάσης Βυσκαντουράκης, Αλεξάνδρος Μαρτίδης, Δημήτρα Κολά, Ειρήνη Τάσου, Κατερίνα Παξεβανάκη, Δήμητρα Δερζέκου κτλ. Okay. 7:22, 2:10, 61:46, 9:97.
1: Τι ωραία!
0: Είμαστε έτοιμοι. Okay. Παρακαλώ, ναι. Yeah. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος?
2: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική, πού είσαι?
2: Είμαι στο σπίτι.
0: Α, δεν θα φύγεις, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο να δω, να σε βάλω να μου κορνάρεις. Τι θα κάνουμε τώρα?
2: Σκέφτομαι λίγο αργότερα.
0: Α, πού θα πάει, τι θέλεις να κάνεις?
2: Σήμερα είναι η γιορτή της αδέλφης μου.
0: Αχα.
2: Ονόμα τη Σοφία.
0: Πάω να ψωνίσεις?
2: Θα πάω να ψωνίσω γιατί θέλω να τη φτιάξω ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό.
0: Ναι. Α. Τι γλυκό?
2: Και να κάνω και κάποιο δώρο. Γλυκό ψυγείου. Είναι με γιαούρτι, ζαχαρούχο.
0: Ναι, ναι. Ξέρω.
2: Ναι.
0: Για να τα ξέρεις όλα αυτά, μάλλον είσαι και παντρεμένη. Μ' ακούω.
2: Υπήρξε.
0: Έχεις βρει την ησυχία. Μια χαρά. Μια χαρά, κορίτσι μου. Με τον Καραγκιόζη. Έλα με τον Καραγκιόζη τώρα.
1: Ναι, ναι, πέσανε καλή.
0: Κανα παιδί μας έχει ξεμείνει στο σπίτι?
2: Βέβαια, γι' αυτό έγινε.
0: Έτσι, πολύ ωραία. Εντάξει, να πεις χαιρετισμού στη ξαδέρφη σου, είπες ότι είναι?
2: Σοφία, ναι.
0: Σοφία, να της πεις χρόνια πολλά και από εμάς, οκ?
2: Βεβαίως, οπωσδήποτε, θα την πάρω μαζί μου.
0: Οκ, θα σου έχω και διπλή πρόσκληση να πάω στο θέατρο, μείνε στην γραμμή, θα τα πούμε, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye-bye. Γιατί γελάτε, επειδή της είπαμε τον Καραγκιόζη? Έτσι δεν λέτε? Rick Astley, Together Forever. Αυτό δεν ανήκει στην περίπτωση που ακούσατε.

Να σου δώσω μια συμβουλή, βεβαίως έχεις ξεκινήσει τις αγορές, έχουν ξεκινήσει τα σχολεία κτλ. Για το back to school, μην πετάξεις αποδείξεις όμως, γιατί σίγουρα θα ξαναπάρεις να ψωνίζεις κάτι, αφού το παιδάκι σου ζητάει κάθε τόσο. Λοιπόν, άρα, για κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC. Να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Κράτησε την απόδειξή σου και μπες στο bic.backtoschool.gr, ανέβασέ την και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά.

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Μεγάλη προσφορά!
14: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά!
14: Ούτε.
13: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
15: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
13: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Να κάνετε 7:37, ανάψτε τα φώτα, σηκωθείτε γιατί έχουμε δουλειά. Παρακαλώ. Τις πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στην απλή καθημερινή ζωή, στα απλά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Σε όλα αυτά η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Για να μένουν γεμάτο δυνατότητες. Ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Και επίσης να σας πω ότι ξεκινάμε το breakfast στα FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα τώρα για λογαριασμό σας κάποιον, να του κάνουμε έκπληξη γιατί γιορτάζει, γενέθλια, τον αγαπάτε, την αγαπάτε, whatever. Δύο οι τρόποι, μου τηλεφωνείτε τώρα εδώ στο 210-61-46-997. Ένα μικρό όνομα θα μου δώσετε, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να πω. Το ίδιο το κάνεις μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και εκεί τα ίδια πράγματα ακριβώς. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες του ή πες της αυτό. Οκ. Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Έχουμε καμιά Σοφία εδώ μέσα γενικά?
2: Όχι.
1: Γενικά δεν έχουμε.
0: Σοφία δεν έχετε έτσι κι αλλιώς. Αλλά, οκ. Τι?
2: Σοφία ορθή.
1: Έχουμε ορθή.
0: Πού είναι η Σοφία?
2: Μα τι γίνεται, πού είναι η Σοφία?
3: Δεν δουλεύει το τηλέφωνο.
0: Δεν δουλεύει το τηλέφωνο της Σοφίας? Πάμε στο επόμενο. Οκ, παρακαλώ. Α, άλλη Σοφία. Οκ. Οπ, τέλειο το σήμα.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Σοφία, εσύ?
4: Ναι, ποιος είναι?
0: Ωραία.
5: Οδύστρες και κομμωτρίες θα έρθουν να σε στολίσουν. Τα όργανα θα παίξουν απόψε στη γιορτή σου.
0: Καλή χρόνια πολλά. Μ' ακούς? Δεν καταλάβω τι στο.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι είναι διαφημιστικό.
1: Ναι,
0: πάρτε ξανά.
1: Πάλι.
0: Κάνε ριντά. Έχει κλείσει, Σοφία? Έχει κλείσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι νομίζω. Οκ. Το δοκιμάζουμε πάλι. Θα είμαι σοβαρός από την αρχή.

0: διαβάσω από κάτω.
1: Τώρα θα δεις αν απαντήσει. Τελικά άλλο είναι τηλεφωνικό. Έλα βρε Σοφία μου, χρόνια πολλά.
2: Ποιο είναι?
1: Μην το κλείσει το τηλέφωνο. 95,2 Athens DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Και γιατί. Όχι, έλεος εγώ θα πω. Μπα που πήγε και το κλείσε, σου έβαλα τραγουδάρε κτλ. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει να καλέσει τη Σοφία να τη ευχηθείτε χρόνια πολλά για τη γιορτή τη. Το μήνυμα το στέλνει η μικρή αδελφή τη, η Έλπη, και τη εύχεται χρόνια πολλά να ζήσει, να είναι λιγότερο τσαντίλο. Το κατάλαβα ότι είσαι τσαντίλο. Και λιγότερο σπαστική. Αλλά και να παραμείνει, λέει, όπω ακριβώ είναι.
3: Άρα τσαντίλο και σπαστική.
1: Μα μου το κλείσε με στη μούρη το τηλέφωνο.
4: Αγένεια.
2: Ευχαριστώ, Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ. Στο χρωστάω τη γιορτή σου.
1: Οκ. Έγινε. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Bye.
5: Wake up, Athens. Σε λιμένα, Μιχάλη.
6: Σας ακούμε κάθε μέρα.
7: Καλά, Μιχάλη. Τα σπάς.

0: Οκ, okay, Φεράρι, δεν είναι κάτι, κάτι συνηθισμένο, ναι, για καθημερινό. Ναι, ναι. Από τον James Hype, επόμενο τηλεφώνημα, ελάτε παρακαλώ, σε λίγο έρχονται και τα ζώδια. Τουν, τουν, τουν. Τι έχουμε, εδώ, must. Παιδιά, πολλές σοφίες.
1: Καλημέρα.
0: Σοφία, καλημέρα. Yeah. Εσύ είναι, που, είναι, που γιορτάζεις.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Χρόνια πολλά. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, ήρθε ένα μήνυμα και λέει: θα θέλαμε να ευχηθούμε στην κόρη μας, τη Σοφία, χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Να θυμάται πάντα ότι είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί στη ζωή μας, ο μπαμπάς Τάσος και η μαμά Εφη. Και επίσης λέει: καταρχήν, πόσο χρόνο είσαι, αν μπορείς να μου πεις.
1: 16.
0: Μάλιστα. Oh. Να προσέχει, λέει, τα κακά παιδιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σοφία, να προσέχει. Και άμα βλέπεις κάτι κακό, θα γυρνάς την πλάτη και θα του λες: fuck off, και φεύγεις.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Καλή συνέχεια. Bye, bye, bye.
2: Καλά,
0: μου ξέφυγε η λέξη, αλλά δεν μπορούσα να την πω στα ελληνικά.
2: Δεν πειράζει. Όλα καλά.
0: Αλλά λέει: αυτό θα κάνω. Έτσι. Άρα είμαι οκ. Κτίζω οικογένειες. Κι άλλη Σοφία, ρε παιδιά, αρχίζει και γίνεται βαρετό.
3: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
0: Τέλεια. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα και λέει: τηλεφωνήστε τη φίλη μου τη Σοφία. Χρόνια πολλά από τη φίλη της Κωνσταντίνα και περιμένω κέρασμα.
4: Οπα.
3: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε.
3: Ό,τι χρειαστεί. Ό,τι θέλει την δικό της.
0: Ωραία, ωραία. Χρόνια πολλά, Σοφία. Καλημέρα.

0: Afrojack, give me everything tonight. Τι ωραία. Αν έχει χαλάσει το κινητό σου ξαφνικά στην πιο λάθος στιγμή, συμβαίνουν αυτά, αλλά σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή και με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και μετά από όλα αυτά θα έχεις και το 10 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι στο γραφείο σου όπου θέλεις. Okay. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Okay. 9 λεπτά πριν από τις... Θέλω να μας πεις τα ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Η σημερινή μέρα μπορεί να σας φέρει ευεξία και καλή διάθεση, αλλά μην εφησυχάζεστε. 9. Ταύρος. Ανακαλύψτε τις πραγματικές σας δυνατότητες και ξεδιπλώστε τα δημιουργικά σας ταλέντα. 9. Δίδυμοι. Δώστε προσοχή στα επαγγελματικά σας, γιατί θα σας αποκαλυφθούν τα πλαίσια που θα πρέπει να κινηθείτε. 8. Καρκίνος. Στη δουλειά σας μη βάζετε ψηλότερα τον πύχη από όσο αντέχετε. 8. Λέων. Ασχοληθείτε με κάποια σχέση σας και να είστε έτοιμοι για σκληρές αποκαλύψεις. 7. Παρθένος. Η δουλειά σας θα σας φανερώσει σημαντικά στοιχεία και ευκαιρίες σήμερα. 9. Ζυγός. Μια σημαντική ερωτική γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει τη σημερινή μέρα. 10. Σκορπιός. Ένα νέο τοπίο έχει ξεδιπλωθεί στα επαγγελματικά σας και θα ασχοληθείτε έντονα με τα μελλοντικά σας σχέδια. 9. Τοξότης. Ξαφνικές ευχάριστες εξελίξεις που ίσως έρθουν από μακριά θα τονώσουν την αυτοπεποίθησή σας. 10. Εγώκερος. Η καριέρα σας και η μελλοντική σας πορεία θα σας απασχολήσει έντονα σήμερα. 8. Υδροχός. Μια ξαφνική μετακίνηση μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα σημαντική για σας στο μέλλον. 8. Και τέλος, Ιχθύες. Η μέρα σήμερα θα σας χαλαρώσει και θα σας βοηθήσει να δείτε τα πράγματα πιο ψύχρεμα. 9.
2: Αν θέλεις αντίγραφα, πάρε φωτοτυπικό. Αν θέλεις το γνήσιο, άκου το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
4: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
9: Σίγη Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
14: 95,2 Athens DJ.
15: Ακούστε μας εδώ,
14: στο ραδιόφωνο σας,
15: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ.
14: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα.
16: σε ένα λεπτό.
17: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πίσω από τα κάγκελα θα βρεθούν από σήμερα δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από την πρώτη στιγμή ο γιατρός του ζεύγους αρνείται να λάβει τροφή. Τσίμπησαν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις της Pulse και της Opinion Poll. Πάντα δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το κέντρο προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Από τα 40 πάμε στα 50 ευρώ. Η τηλεφωνική απάτη πάει σύννεφο στον πλανήτη. Σύμφωνα με έκθεση, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς 68 δισεκατομμύρια τηλεφωνικές απάτες. Τα σπάει ο άνθρωπος αράχνη. Η ταινία Spider-Man Brand New Day είναι πλέον και επίσημα η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα. Ο καιρός.
17: Έθριος με ως 30 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
16: DJ! Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Beautiful things. Και ένα από τα ωραία πράγματα είναι ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Okay. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Πού είναι η Αντιγιοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Α, πάλι σήμερα βάρδια.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά εσύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, καθυστερήσει αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κούμο Πλακεντίας έως τον κούμο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερήσει στην είσοδο για Λαμία. Περιφερειακή Μήτου έχουμε αυξημένη κίνηση από τον κούμο Πλακεντίας έως τον κούμο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημαντικές καθυστερήσεις της τάξης των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής στον κόμβο Κηφισίας.
0: Μάλιστα, πάμε στη δουλειά μας, τι να κάνουμε. Okay, thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, η άνοδος του Κηφισού από τα Κτέλια ως την Αχαρνών. Επίσης, κίνηση έχει η άνοδος της Αρδιτού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου και τέλος της Χιστού και Λεωφόρος Αθηνών προς Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Ζάναντο, 8 και 10. Πέμπτη, ρε παιδιά. Σήμερα δεν ξέρω τι χτυπάτε. Δεν ακούγεστε σαν να είμαστε στην Πέμπτη. Η Πέμπτη είναι προ-Παρασκευή.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Και όμως είσαι.
1: Εντάξει.
0: Μόνο εγώ είμαι τσίτα.
1: Ναι.
0: Τι θέλεις.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, κοίτα να δεις. Έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικό.
1: Μία ψυχολόγος, η Άλισον.
0: Μην αρχίσουμε τους ψυχολόγους, μην αρχίσουμε τις ανταλλαγές αίματος. Δεν το θέλω αυτό τώρα.
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ακούσεις, Μιχάλη.
0: Για λέγε.
1: Έκανε μία έρευνα και ανακάλυψε κάποια πράγματα που νομίζετε εσείς οι άντρες ότι ξέρατε, αλλά δεν ξέρετε για τις γυναίκες.
0: Α.
1: Ναι, και θα
0: εντάξει, πολλά. Το έχω ξαναπεί. Είναι πολλά που δεν σας ξέρουμε. Τι να κάνουμε.
1: Ναι. Ας πούμε, ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Λέει, δεν έχουμε αιμονή εμείς οι γυναίκες να παντρευτούμε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
0: Αυτό το πιστεύουμε εμείς ή είναι η πραγματικότητα, δεν καταλαβαίνω.
1: Η πραγματικότητα.
2: Δεν το λέει ψυχολόγος.
1: Ναι, το λέει ψυχολόγος. Ότι οι άντρες πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς οι γυναίκες δεν μας ενδιαφέρει να παντρευτούμε. Δεν θέλουμε να σας διπλώσουμε.
0: Ναι, καλά, ναι. Κοίταμε στα μάτια έτσι εδώ.
1: Κοιτάω, δεν έχω καμία, ούτε καν.
2: Είναι τρελή.
0: Καλά. Πάμε πιο κάτω.
1: Συνεχίζω. Δεν μας αρέσει πάντα να μας αγκαλιάζετε. Βαριόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τι.
0: Το ακούω. Για να σου πω γιατί και εγώ βαριέμαι. Εντάξει. Όχι, να τα λέμε όπως είναι.
1: Τι βαριέσαι.
0: Ναι, εσύ γιατί βαριέσαι.
1: Βαριέμαι.
0: Και εγώ βαριέμαι.
1: Βαριέμαι.
0: Δεν γίνεται να βγαίνουμε μόνο δυο μας. Να μην έχουμε γνωρίσει μια φίλη σου, μια ξαδέρφη σου, κάτι να
2: έρθει
0: να.
2: Φίλες.
1: Τι, τις άλλες τα αγκαλιάζεις.
0: Είναι αίμα σου. Δεν μπορεί να μην δείξω αγάπη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζω. Mm. Όταν έχουμε αυτές τις δύσκολες μέρες του μήνα.
0: Ναι. Θα ήθελα κι εγώ να τις είχα για μένα.
1: Ναι, θέλουμε να είσαστε ο σάκος του box.
0: Είμαστε έτσι κι αλλιώ.
1: Είσαστε. Ή αντιμιλάτε.
0: Όχι, δεν αντιμιλάμε.
1: Αυτό έλειπε.
0: Εντάξει, είναι άλλοι που αντιδρούν και αντιμιλάνε.
2: Δεν μιλάει καθόλου.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Τίποτα.
0: Δεν έχει. Μην μιλά, άστινα, θα περάσει. Κάνει υπομονή.
1: Ναι. Επίσης, δεν μισούμε να παρακολουθούμε αθλήματα. Αντιθέτως, μας αρέσουν οι αθλητές.
0: Ωραία, κάτσε και κοίτα. Κάτσε και κοίτα του ψηλού, του μαύρου, του μουσάτου.
1: Καταπληκτική είναι όλη αυτή.
0: Το ξέρω, είμαι σίγουρη.
1: Γυμνασμένη, πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Άλλο φουρνιέ.
1: Φανταστικός,
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν αντέχουμε τους συγγενείς σας.
0: Εντάξει, σε αυτό συμφωνούμε. Γιατί είναι και αυτή η αναπούτη, εγώ αντέχω τους δικούς.
1: Γιατί, μια χαρά η μανούλα μου, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί, η δικιά μου μάνα μου τι ήταν,
1: λέει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη. Mm. Λοιπόν, επίσης είμαστε απρόβλεπτες. Το ξέρετε, δεν είμαστε απρόβλεπτες.
0: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Είμαι στη λίστα των δεδομένων σας.
1: Ναι. Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μας αρέσουν τα καλά παιδιά. Θέλουμε.
0: Κολόπεδα. Ευχαριστώ.

0: Vlarog, Rise Up, 8 και 16, καλημέρα σας. Παρακαλώ πάρα πολύ. May I have your attention, please?
1: Yes,
0: okay.
1: Yes.
0: Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Ένας ανθρωπολόγος πρότεινε ένα παιχνίδι σε μια ομάδα παιδιών από μια αφρικανική φυλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έκανε. Έβαλε ένα καλάθι γεμάτο, ζουμερά φρούτα όμορφα και γλυκά κάτω από ένα δέντρο.
1: Ναι.
0: Είπε στα παιδιά, τα μάζεψε απέναντι από το δέντρο, αρκετά μακριά, 10, 20, 30 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και είπε στα παιδιά ότι όποιος φτάσει πρώτος στο δέντρο.
1: Ναι.
0: Θα είναι αυτός που θα κερδίσει όλα τα φρούτα και τα γλυκά.
1: Ναι.
2: Ωραία.
0: Και ήταν έτοιμοι, λέει, είστε έτοιμοι, ελάτε. Λοιπόν, τους έβαλε στη σειρά και τους έδωσε το σύνθημα να τρέξουν.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά πιάστηκαν χέρι-χέρι και έτρεξαν όλα μαζί. Στη συνέχεια κάθισαν κάτω και απόλαυσαν τα φρούτα και τα γλυκά ομαδικά. Όταν ο ανθρωπολόγος ρώτησε τα παιδιά, ότι ρε παιδιά, γιατί δεν τρέξατε ο καθένας μόνος του κτλ., εκείνοι του απάντησαν με μια λέξη Ubuntu. Ubuntu στην γλώσσα αυτή σημαίνει αλληλεγγύη και σύνδεση με τους άλλους και όχι στον ατομικό εγωισμό. Ubuntu. Αυτό που έγινε, το αντίστοιχο, το έχει διαβάσει ένας καθηγητής από την Ελασσόνα, εδώ δικός μας, ο οποίος θέλησε να το κάνει και αυτός. Λοιπόν, έβαλε γλυκά και τα λοιπά κατά από ένα δέντρο. 3-2-1, πάμε παιδιά. Όταν δόθηκε το σινιάλο, παίξανε. Μπουνιές, κλωτσιές, τρικλοποδιές. Πέσανε καντήλια και το μεγαλόσωμο παιδί, το πιο δυνατό, πήγε. Τάγκ τα πήρε. Τι άκασε για να τα τρώει μόνος του. Όταν ο καθηγητής πλησίασε το παιδί και το ρώτησε, του λέει, γιατί τα κράτησε τα δώρα και δεν τα μοιράστηκες. Το απάντησε και αυτός μονολεκτικά. Σμπούτζα μου.
1: Ωραία εκπομπή.
0: Που σημαίνει, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, μόνον εγώ.
1: Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μπράβο, ωραία εκπομπή.

0: David Guetta και Together. Για ελάτε, γιατί σας έχουμε ένα διαγωνισμό. Θα πρέπει να μου τηλεφωνήσετε εδώ, 210-61-46-997. Βρείτε τη χρονιά. Θα βγει στον αέρα μαζί μου, θα σου δώσω 4, 5, 6, 3 στοιχεία ανάλογα. Και βάσει αυτών των στοιχείων, ελπίζω να βρεις ποια ήταν η χρονιά που συνέβησαν όλα αυτά. Okay. Υπάρχει ένα δώρο, ένα αρωματικό πακέτο by Belceva. Η by Belceva χαρίζει σε έναν από εσάς ένα υπέροχο αρωματικό πακέτο για να γεμίσει την καθημερινότητά σας με μοναδικά αρώματα. 210-6146-997. Τηλεφωνήστε να του κάνουμε διαγωνισμό τώρα. Right now. Okay. Λοιπόν, το κάθε πακέτο περιλαμβάνει αρωματικό χώρο με stick diffuser, αρωματικό κέρι και άρωμα για το αυτοκίνητο. Επίσης, για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου άρωμα παντού. Μπορείτε να μπείτε στο www.byvulceva.gr για να δείτε περισσότερα. Παρακαλώ, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Το μικρό σας όνομα?
1: Λίλι.
0: Λίλι, πολύ pop. Ωραίο. Ναι, ναι. Μπράβο. Λίλι. Okay. Από πού βγαίνει το Λίλι?
1: Από
0: το Αγλαία. Λίλι, κράτα τον Λίλι.
1: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, άκου Λίλι μου, σε παρακαλώ πολύ. Θα σου δώσω κάποια στοιχεία ελπίζοντας να βρεις τη χρονιά. Λοιπόν, πάμε. Η Άγγελα Μέρκελ έγινε η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της Γερμανίας εκείνη τη χρονιά. Ο George W. Bush εκλέγεται για δεύτερη φορά εκείνη τη χρονιά πρόεδρος των ΗΠΑ. Πήραν διαζύγιο το πολυσυζητημένο ζευγάρι Brad Pitt και Jennifer Aniston. Κάπου χτες άκουγα ένα σταθμό, μπας πει το ενημερωτικό, και Brad Pitt και Brad. Δεν είναι Brad, είναι Brad. Έλεος. Προβάλλεται στους κινηματογράφους η ταινία. Παναγία μου. Brokeback Mountain.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζω. Όχι, μέχρι εκεί. Γιατί το άλλο το μαρτυράω.
1: Ωραία.
0: Ποια χρονιά είναι, θυμάσαι?
1: Θα πω στην
0: τύχη. Στην τύχη? Θα το χάσει. Θα το χάσει άμα το πει στην τύχη.
1: Το 13.
0: Άντε καλέ. Δεν είναι το 13. Θα δοκιμάσουμε άλλη μια γραμμή. Γεια σου, Λίλι, μπάμπαϊ. Άντε άλλη μια γραμμή. Αν δεν έχουν μπει και δεν το έχουν χτυπήσει στο ίντερνετ, παρακαλώ.
2: Να.
0: Ποιο?
2: Ο Χρήστος.
0: Το χτύπησε. Αλήθεια θέλω, ρε.
2: Το χτύπησα.
0: Και τι σου βγάλε?
2: Το 16.
0: Πας καλά. Η Άγγελα Μέρκελ έγινε πρώτη γυναίκα καγκελάριος το 16.
2: Το Brown Pitt πάτησα και μου έβγαλε το 16.
0: Ναι, αλλά ποια από τα διαζύγια? Έχει πάρει πολλά.
2: Έχει και πολλά αυτός.
0: Ναι.
2: Οπότε άκυρο.
0: Άκυρο. Άντε άλλο ένα. Κανονικά ένα θα πρέπει να βγαίνει, γιατί είδες, αυτός το χτύπησε, αλλά χτύπησε άλλα τ' άλλον. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσείς ποια είστε?
3: Εγώ είμαι η Λίτσα.
0: Λίτσα. Από το Ευαγγελία.
3: Ακριβώς. Καλή σεζόν, εύχομαι.
0: Thank you. Πες μου κάτι, Λίτσα. Αν και το Ευαγγελία είναι πολύ πιο ωραίο, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, πες μου αν το χτύπησες.
3: Όχι, δεν το χτύπησα.
0: Κοίτα με στα μάτια.
3: Σε κοιτάω, Μιχάλη μου, σε κοιτάω.
0: Ποια ήταν η χρονιά? Έλα.
3: Το 18.
4: Το 18, καλέ.
0: Λοιπόν, συνεχίστε, πηγαίνετε για Νάνη. Γεια σας. Το μαρτυράω. Αυτό, όλα αυτά που σας διάβασα, ήταν το 2005.
4: Το 5, βέβαια.
0: Ένα που δεν διάβασα, τα άφησα και είπα θα δω αν θα το πω ή όχι. Το Μάιο της ίδιας χρονιάς, η Έλενα Παπαρίζου εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision και παίρνει το πρώτο βραβείο με το τραγούδι My Number One.

0: my number one. Ωραία, ωραία, ωραία. 8:26. Λοιπόν, ήθελα να πω. Να το πω, αυτό είναι. Έχω και το ηχητικό γι' αυτό. Απίστευτο. Καταρχήν πυροβολούσε με καραμπίνα το Θεό επειδή κόλλησε γρήπη. Απίστευτο περιστατικό στη Λαμία με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο. Ήταν μια εβδομάδα στο κρεβάτι λόγω γρήπης, βγήκε στην αυλή με το κυνηγητικό όπλο στα χέρια και άρχισε να πυροβολάει στον αέρα.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Ήταν φυσικό, σηκώθηκε η γειτονιά στο πόδι, τρέξαν όλοι. Κλήθηκε η αστυνομία, σκάει η αστυνομία, άνδρες της ομάδας Δίας από την άμεση δράση έφτασαν αμέσως στο σημείο και πήραν την καραμπίνα από τον ηλικιωμένο. Τι κάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς φέρεται να είπε ότι δεν άντεχε άλλο να κάθεται στο σπίτι μέσα στο κρεβάτι. Και τα βάλαμε το Θεό που κόλλησε γρήπη και βγήκε η πυροβολά και το Θεό.
2: Εντάξει.
0: Γενικά με το Θεό τα βάζουμε. Αλλά δεν τον πυροβολάμε. Αλλιώς η Εκάλη δεν θα κοιμηθεί ποτέ.
3: Τίποτα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
7: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Fame. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα, να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο, στη γειτονιά σου, ακόμα και μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι. Όλες αυτές τις στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Και για τη ΔΕΗ, αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Okay. Μπορείς να μπεις στο dei.gr για να μάθεις περισσότερα. dei.gr 8:38.
1: Πολύ
0: ωραία. Έχεις κάτι να μου πεις?
1: Τι? Έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Κάτι γιατί μου έχουν έρθει και εμένα κάτι καινούργια.
2: Τι καλό ήρθε.
1: Για να δω.
0: Τι
2: έγινε.
0: Θα δούμε. Καλά, πες εσύ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εσύ που είσαι πολύ ταξιδευμένος.
2: Ναι, ταξιδεύει συνέχεια.
1: Ναι. Δεν πήγε στο Ντουμπάι όμως, Μοντε Κάρλο πήγε.
2: Όχι, δεν πάει τώρα, Μονακό.
0: Έχω πάει στο διπλανό του Ντουμπάι.
1: Ποιο?
2: Μαροκό.
0: Όχι. Την πόλη, δεν θα σταματήσω το μυαλό μου.
1: Αμπουντάμπι. Λοιπόν, Μιχάλη, μου και να δει, έχει φτιαχτεί λοιπόν στο Ντουμπάι ένα θαλάσσιο πάρκο μόνο για άντρες.
2: Είσαι άντρας.
1: Ναι. Ο δημοφιλής χώρος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 1000 πελάτες.
0: Ναι.
1: Διαθέτει εστιατόριο σάουνα, πολυτελή παιχνιδότοπο για τους άντρες. Είναι, λέει, ένα σύγχρονο, λέει, σπα.
2: Χίλιοι άντρες,
1: Ναι, μόνο γυμνοί κυκλοφορείτε εκεί μέσα και έχετε την
0: ευκαιρία. Έλα, μωρέ!
2: Γυμνοί χίλιοι άντρες!
1: Ναι!
2: Καλέ.
1: Έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε μόνοι με τους φίλους σας. Μπορείτε να κάνετε μασάζ, παιχνίδια, μπάνιο, νεροτσουλήθρες. Νεροτσουλήθρες, κάνεις, Μιχάλη, νεροτσουλήθρα.
2: Κάνει πολύ.
1: Να τρέξετε, να αθληθείτε και να έρθετε πιο κοντά με τους φίλους σας.
0: Ναι,
2: γυναίκες, ρε παιδιά, δεν γίνεται.
0: Χωρίς γυναίκα.
1: Το προσωπικό, υπάρχουν κορίτσια. Υπάρχουν κορίτσια.
2: Θα κάνουν κάτι.
0: Μα είπες ότι δεν υπάρχουν.
1: Ναι, οι πελάτες είναι μόνο άντρες. Πάτε να χαλαρώσετε, να τα βρείτε μεταξύ σας.
0: Δεν είναι, μετά από μια ώρα είναι βαρετό.
1: Μιχάλη, τώρα εντάξει.
0: Να τουλάχιστον να μην περνάει κάτι μπροστά μας, να βαθμολογούμε, να λέμε α, αυτή.
1: Να την πούμε αυτή την ιδέα, να την πούμε να γίνει.
0: Αλλά όχι να έρχονται αυτές με ράσα και με το αυτό που φοράνε και δεν βλέπουμε τι μας γίνεται.
1: Όχι, εσείς τσιτσίδι και άλλες με ράσα δεν πάει, δεν ταιριάζει.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εγώ ετοιμάζω μου τα μουσικά μου. Θα πάρω και.
2: Και ακουστικά.
0: Τα ακουστικά.
1: Ακουστικά.
0: Ναι. Ορίστε. Δεν μπορώ να χαλαρώσω με αυτά, όχι.

0: κάποια πράγματα.
1: Τα εκπληκτικά πράγματα που θα συμβούν εάν κλείσετε τους λογαριασμούς σας στα social. Πρώτον, θα κοιμηθείτε περισσότερο. Πολλές φορές έχετε πει ότι θα αφιερώσετε ένα λεπτό για να τσεκάρετε μια ειδοποίηση στο Instagram. Έχει περάσει δύο ώρες και κάνετε scroll. Εντάξει, εγώ χθες το βράδυ κοιμήθηκα μια μισή ώρα. Τώρα τα κόψω. Θα ενισχύσετε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι γενικά πολύ ισχυρότερες από αυτές που πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις. Θα κάθεστε λιγότερο. Δηλαδή, σύμφωνα με επιστήμονες, υπάρχει κόσμος που κάθεται πλέον 90 με 120 λεπτά κάθε μέρα λόγω του Instagram και του Facebook και
2: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν κινιέσαι, ρε παιδί μου. Κάθεσαι εκεί.
3: Και
1: καμπουρώνεις κιόλας το κεφάλι κάτω. Οι ικανότητές σας στη λήψη αποφάσεων θα βελτιωθούν. Απομακρυνθείτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα μάθετε πώς να σκέφτεστε περισσότερο, να παίρνετε αποφάσεις και να κάνετε επιλογές ανεξάρτητα.
3: Εντάξει.
1: Θα μαλώνετε λιγότερο. Είναι πολύ πιο εύκολο να πληκτρολογήσει μια καυστική παρατήρηση όταν κρύβεται πίσω από το μαθητών. Δηλαδή, όταν λέει, που ξέρεις, ανοίγουμε και απαντάει. Βγαίνει κάποια και απαντάει. Όπως εγώ το έπαθα τις προάλλες, πριν κάνα μήνα δύο. Είχε βγει μία και λέγε, αχ, είμαι λιγάκι κρυωμένη και αυτό. Και προχθές μου είχε γίνει αυτό, όντας εκείνο. Δεν είναι όντας, είναι ούσα. Θα τρελαθώ.
3: Και
1: άλλες γυναίκες το λένε. Θέλω να πω, ξέρω εγώ, και εγώ όντας ερωτευμένη. Δεν είναι όντας κουκλίτσες μου, το όντας είναι για άντρες. Το ούσας είναι για γυναίκες.
2: Έτσι.
1: Αυτά. Θα τα κόψω.
3: Να τα κόψω.

Life is simple. Γεια, ελάτε παρακαλώ. Και αυτή τη σεζόν, το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου, ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο, η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε κορυφαία μπραντ της παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων. Και μάλιστα και με 8 άτοκες δόσεις. Okay. Λοιπόν, την Παρασκευή μας έρθει, θα γίνει κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίρινα λάστιγα από την Goodyear και από την Δημητρακόπουλος. Αν θέλετε λοιπόν.

0: μπορείτε να μπείτε στη λίστα για τους υποψήφιους νικητές. Η κλήρωση έγινε την Παρασκευή 8 και μισή. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Τέσσερα ολοκένουργια ελαστικά Goodyear, ανεξαρτήτου διάστασης, για εσάς. Άλλη μία το Viber
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις Δημήτρα Κόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Είναι καν καν.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, 6931-952-952, γράφεις Δημήτρα Κόπουλος και μετά όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση την Παρασκευή.
2: Καλημέρα, Μιχαλάκη.
3: Breakfast, ready!

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Όχι, συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, εντατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming, gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
17: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Ακούστε μας εδώ.
19: Στο ραδιόφωνο σας.
20: Αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
21: Are you ready?
22: Let's go!
20: Με το Radio Player Μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στη φυλακή, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας βάζει τώρα στο μάτι και τον Ιατρικό Σύλλογο. Αναζητά ευθύνες για πλημελείς ελέγχους. Στο Δουβλίνο θα βρεθούν αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κεντρικό θέμα το ενεργειακό σοκ που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Πρόταση της Γερμανίδας Υπουργού Οικονομίας για προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Απορίας άξεων. 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου έλειωσαν τα τελευταία 47 χρόνια σε Γροιλανδία και Ανταρκτική. Ωστόσο, η στάθμη των ωκεανών αυξήθηκε μόλις 3 εκατοστά. Για πρώτη φορά από το 2023, η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια δανεισμού σε μια προσπάθεια να δαμάσει τον πληθωρισμό. Θύμωσε ο Τραμπ. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, η δήλωσή του. Αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρι σε κολέγιο της Νέας Υόρκης. 2 τραυματίες, 2 συλλήψεις. Πολύ συγκινητικά τα λόγια του Ethan Hawke για τη στιγμή που παρέδωσε την κόρη του στον γαμπρό, στον γάμο της. Νιώθεις την καρδιά σου να σπάει, δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρό.
21: 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
1: DJ! Η ώρα είναι 9.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει και είναι μια λευκή σελίδα. Μια σελίδα που θα γεμίσει με ιδέες, όνειρα, προσπάθειες, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Γι' αυτό το φετινό μήνυμα της BIC είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Γράψε ό,τι έχει σημασία. Και μαζί με κάθε νέα αρχή, η BIC κάνει το Back to School ακόμα πιο ξεχωριστό. Όταν λοιπόν αγοράζεις υλικά από την BIC, κρατάς την απόδειξή σου και τη βάζεις στο big.backtoschool.gr για να δηλώσεις συμμετοχή.
1: Η Φάστα FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: Και βεβαίως μετά γίνεται κλήρωση για να κερδίσεις τώρα από την BIC. Το ξαναλέω, big.backtoschool.gr για να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι 9 και 5 για να δούμε Αττική Οδός. Την έχουμε. Okay. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
2: Καθυστερήσεις πάλι αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις από την Αγία Παρασκευή έως τον κόμβο Κηφισίας. Και καθυστερήσεις επίσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Και από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Μαραθώνος.
0: Δηλαδή για να πάω Παιανία θα κάθομαι ώρες. Ωραία, θα πάρω καφέ διπλό.
2: Πάνω από 30 λεπτά.
0: Θα πάρω διπλό καφέ. Εντάξει, και θα ακούω Athens DJ πάνω εκεί.
2: Κάθε μέρα.
0: Καλημέρα. Μπαμπά, γεια. Άλλο.
3: Τι θα κάνεις την Παιανία, Μιχάλη?
0: Σε παρακαλώ.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: έχω ένα ραντεβού, ρε παιδί.
3: Λοιπόν, κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά από το παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι, Αρτιτού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Επίσης, κίνηση έχει η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, Λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα και τέλος στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Okay, Μάρκος Χαζηδάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Οριακά υψηλότερα λοιπόν χθες.
0: Έλα μωρέ, σταμάτα. Για πάμε η διαδικασία.
4: Έλα, μας έφυγε η ψυχή χθες μέχρι να πει. Έστω και έτσι.
0: Στην αρχή ήμασταν σαν παιδική ομάδα, ρε. Δεν γινόντουσαν πάσεις, δεν αυτό.
4: Τώρα να το πω, τώρα η άλλη ομάδα ήταν πολύ κατώτερων δυνατοτήτων. Μη σχολιάσω και συγκρίνω.
0: Η άλλη ομάδα ήταν καφενείο.
4: Καφενείο, εντάξει.
0: Εντελώς, εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
4: Λοιπόν, η δουλειά έγινε, προχωράμε και να πάμε στα δικά μας. Το ΣΥΝ013 λοιπόν χθες 2.698,76 μονάδες με τον τζίρο στα 423 εκατομμύρια, ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί σήμερα και να φτάσει σε ρεκόρ αύριο. Η Wall Street χαμηλότερα 1.21.045 και -0.01 μετά την αύξηση των επιτοκίων χθες το βράδυ. Στο ΣΥΝ053 Γερμανία, Τόκιο και Χονγκ Κονγκ μεικτές τάσεις -0.31 και -0.54. 1.15 ευρώ δολάριο, χαμηλότερα το πετρέλαιο επιτέλους στα 105 δολάρια το βαρέλι.
0: Γιατί έγινε κάτι?
4: Υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για τον εφοδιασμό. Έχουν δημιουργηθεί καινούργιοι δρόμοι για τα τάνκερς, οπότε αυτό βοηθάει στο να υπάρχει ομαλή παροχή αργού πετρελαίου. Αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και ο χειμώνας πλησιάζει. Εγώ είπα να κάνετε τα κουμάντα σας. 4.335 δολάρια η ουγγιά για το χρυσό και σήμερα, όπως είπα, άλλη μια συνεδρίαση στην οποία περιμένουμε πολύ τζίρο και πολύ όγκο στο ελληνικό χρηματιστήριο.
5: Γεια σου, Μιχαλάκη. Είναι καταπληκτικό, είναι απίστευτος, είναι φοβερός.
6: Μιχάλη,
5: τι να πω, ξέρω εγώ.
6: Να το κάνετε full ωράριο.
5: Μέχρι τις 3, να σας ακούμε στη δουλειά εκεί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
7: Ακούω το Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
8: Δεν έχω λόγια.
9: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Jamaican Bam Bam από τον Χιουζέλ. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ? Γιατί, γιατί εσείς, γιατί εσείς είστε και εμείς πελάτες, κρύβετε στις τσέπες σας αντικείμενα και τα παίρνετε από εστιατόρια? Και γιατί δεν το φωτογραφίζεις να πάει να τον βρεις ανταγωνιστικά?
1: Δεν μπορώ να τον βρω, γιατί ήταν του εστιατορίου. Μου άρεσε, τι να κάνω.
0: Και γιατί δεν ζήτησες?
1: Ρώτησα και το.
0: Άστο τώρα, στην Αθήνα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει παρουσιαστεί σε γνωστό εστιατόριο του κέντρου της Αθήνας, και όχι μόνο, παιδιά, είναι και αλλού. Η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει τα υπέροχα design και εξαίσια πρακτικότητα μαχαιροπύρουνα που είχε και ποτήρια, διότι οι ποσότητες που σταδιακά έλειπαν από την κουζίνα άρχισαν να γίνονται σημαντικές. Άλλο ένα παράδειγμα, ο Gordon Ramsay είχε δηλώσει ότι από το κατάστημά του στο Λονδίνο εξαφανίστηκαν 477 μαχαιροπύρουνα.
2: Πολύ,
0: κόστιζαν 5 λίρες το καθένα, συνολικές απώλειες 2.000 ευρώ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.
2: Καλέ! Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Δεν πήραν και τα τραπέζια για να φύγουν. Μία εξήγηση έρχεται, λέει, από την ψυχολογία της κατανάλωσης. Δεν είναι καμία εξήγηση, δεν τα δέχομαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γυφτιά. Αισθανόμαστε ότι κάτι είναι δικό μας. Γιατί είναι δικό σου, ρε
1: μεγάλε? Αισθάνθηκα.
0: Συνεταίρος του μαγαζί, τάχωσες για να φτιαχτεί το μαγαζί. Ορισμένοι επαγγελματίες της εστίασης αναγκάστηκαν να αλλάξουν κάποια από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν, επιλέγοντας φθηνότερες εκδοχές. Και άντε, πήγαινε, πάρε τα φτηνιάρικα.
1: Καλά κάνουν.
0: Εγώ το καλοκαίρι στη Μύκονα πήγα σε 2-3 διαφορετικές παραλίες.
1: Πήρες τίποτα?
2: Άμο πειράμο, για να μην.
0: Απολύτως τίποτα. Και κάποια στιγμή ήθελα να φορτίσω. Και λέω, πέρσι είχαν powerbank εδώ. Και φωνάζω, τη λέω, αγάπη μου, πού είναι τα powerbank? Κύριε Ταουζόπουλε, χάσαμε πέρσι 87 powerbank.
1: 87?
0: Όλα. Και μου λέει, δεν το ξανακάνουμε αυτό, γιατί και κοστίζουν και τα λοιπά.
1: Ναι, έχει βγει κόλπο τώρα.
0: Ναι, και τη λέω, καλά, πάρτε το κινητό μου, πήγαινε στην κουζίνα, βάλτε το μπροστά και μετά από κάνα μισάωρο φέρτε το μου.
1: Πάντως έχει rent το powerbank.
0: Τι θα πει rent?
1: Το κάνει.
0: Ναι, αλλά εσύ, οι χαρακτήρες σαν και εσένα θα κάνουν το εξής. Θα τον νοικιάσεις και επειδή το πλήρωσες για να φορτώσεις, δεν τα ανέχεσαι, θα το πάρεις και θα φύγεις.
1: Όχι, κατάλαβες, σου τραβάει από την κάρτα όλο το ποσό του powerbank.
0: Καλά κάνει.
1: Καλά κάνει.
0: Άντα που την γύφτησα.

0: Ελάτε, γιατί έρχεται ο διαγωνισμός.
1: Κερδίστε τον Μιχάλη!
0: Θα βάλω ένα τραγούδι και θα ξεκινήσουμε τον διαγωνισμό. Λοιπόν, θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει να μου απαντήσετε σωστά και στις 5. Στις απαντήσεις απαντάτε και οι δύο και εμείς κρατάμε πάντα τη σωστή ώστε να κερδίσετε ομαδικά. Τι θα κερδίσετε? Okay. Ο καθένας θα κερδίσει από ένα σετ ζευγάρι έξυπνα γυαλιά και ένα smartwatch από την Ion Hightech. Η Ion Hightech φέρνει την τεχνολογία αιχμής και το high-end design στην καθημερινότητά μας. Γυαλιά με όριο Bluetooth. Καλό. Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία στα γυαλιά, καλό. Για να απολαμβάνεις τη μουσική σου και να κάνεις hands-free κλήσεις. Πάρα πολλά. Και επίσης το Future GoPro Smartwatch High Future. Εξαιρετική οθόνη 1,32 ιντσών για ζωντανά χρώματα και καθαρή απεικόνηση. Ο κάθε από εσάς θα κερδίσει ακριβώς αυτό, τα δύο, από την Ion Hightech. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μου τώρα 210-6146-997. 210-6146-997. Βάζω τραγούδι και επιστρέφω για να παίξουμε.

0: σου κι είναι παπά.
1: Παπά, ούτε. Πάρα πολύ ωραία. Για ελάτε λοιπόν. Και επειδή στον Μιχάλη για να πάω στη γραμμή μου, πού είναι η Δήμητρα. Δήμητρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
1: Πού σε πετυχαίνουμε.
2: Στο δρόμο και τη δουλειά.
1: Τέλεια. Προς τα ποια περιοχή πηγαίνεις.
2: Κυψέλη.
1: Θα βρεις να παρκάρεις.
2: Εντάξει.
1: Θα διπλό παρκάρουμε. Εντάξει, okay. Πού είναι ο Γιώργος.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζόρτζ, τι κάνεις.
3: Καλημέρα,
1: εσύ,
3: καλά όλα.
1: Εσύ
3: καλά.
1: Πού είσαι.
3: Εγώ είμαι στη δουλειά μου.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Η Δήμητρα δεν έχει πάει ακόμα. Γιατί... Λοιπόν, Γιώργο από εδώ, η Δήμητρα, Δήμητρα, ο Γιώργος.
3: Χαίρομαι πολύ.
1: Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε από τη Δήμητρα. Δεν μου λες, Δήμητρα, πόσες φορές χωράει το 2 στο 10.
2: 5.
1: Σωστό.
4: Καλή, καλή.
1: Τζόρτζ.
3: Ναι.
1: Οχ. Ποια είναι τα τρία χρώματα της ιταλικής σημαίας. Δεν είναι και δύσκολο, τη βλέπουμε συχνά.
3: Ιταλική σημαία.
1: Ναι, ναι. Τρία χρώματα.
3: Άσπρο, πράσινο και κόκκινο.
1: Σωστός.
4: Μπράβο, πολύ ναι. Καλός.
1: Ωραία. Δήμητρα, ποιος είναι ο αόριστος του ρήματος βλέπω.
2: Έβλεπα.
3: Όχι.
1: Πες το εσύ, Γιώργο.
2: Είδα.
1: Οκ, okay, εντάξει, μπράβο, okay, καλή, το διορθώσατε και δύο. Μια χαρά, μια χαρά. Μάστα, Γιώργο, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας.
3: Ιρλανδία.
1: Μήπως ξέρει η Δήμητρα.
3: Δουβλίνο. Δουβλίνο.
1: Κάποιος είναι δίπλα στο Γιώργο και του το ψιθύρισε.
3: Όχι, όχι.
1: Γιώργο.
3: Όχι, όχι.
1: Σίγουρα.
3: Σίγουρα, είχα άλλη στο νου, αλλά εντάξει, όλα καλά.
1: Όχι, ποια άλλη είχες, πώς τη λέγανε.
3: Θα τον μπέρδευα τώρα.
1: Όχι, λέω πώς τη λέγανε την κοπέλα. Ρε.
3: Την όχι, άλλη, δεν έχω κοπέλα, μακάρνα.
1: Δήμητρα, τ' άκουσες. Λοιπόν, ποια ημερομηνία έγινε η Επανάσταση του 1821, ρωτάω τη Δήμητρα.
2: 25 Μαρτίου.
1: Ναι! Τα καταφέρατε. Πολύ ωραία. Ο καθένας από εσάς έχει κερδίσει γυαλιά με audio Bluetooth από την Ion Hightech και επίσης ένα smartwatch.
3: Τέλειο.
1: Εκπληκτικά. Λοιπόν, μείνετε στη γραμμή για τα περαιτέρω, ok?
2: Ναι, ευχαριστώ.
1: Thank you.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ.

0: Never Going Home Tonight. 9:24. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω για αύριο, για σήμερα. Θα επανέλθει μία ημέρα την εβδομάδα η μάχη των φίλων. Να θέλετε να είστε μαζί μας για αύριο. Τι ώρα θα γίνει?
1: Είναι η ώρα που γίνεται τώρα.
0: 9:00. Okay. Αν θέλετε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα τώρα στο Viber.
2: 6931952952.
0: Θα γράψεις μόνο το μικρό σου όνομα και θα σου τηλεφωνήσουμε εμείς αύριο. Okay. Okay. Good, good. Διάλο. Ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Okay. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Oxford Economy Papers.
0: Oh.
2: Yes.
0: Για λέγε.
2: Λοιπόν, οι χώρες, λέει, στον κόσμο όλο, ψήλωσαν και γενικότερα μάκρυναν τα μέλη τους σύνολο 11 πόντους σε έναν αιώνα. Όχι σε όλες τα ίδια είδη πόντι. Θα σου το εξηγήσω.
0: Δεν κατάλαβα. 11 πόντους γενικά, ρε παιδί μου.
2: Γενικά, γενικά, σε μέσο όρο. Ναι. Ας πούμε, λέει για παράδειγμα, στην Ισπανία ο μέσος όρος αυξήθηκε περίπου 12 εκατοστά.
0: Μάστε. Μην πάει το μυαλό σας, κορίτσια. Είναι γενικό. Στο ύψος.
2: Στο ύψος και, και στα υπόλοιπα μέλη 3 εκατοστά.
0: Ναι.
2: Το λέει, έχει
0: στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα γιατί ξέρω από τον έργο είναι.
2: Βρε Μιχά, ένα πόντο πήραμε στην Ελλάδα, αλλά το τελευταίο.
0: Δεν είναι του έργου, είναι. Του διπλανού του είναι.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
5: Αθήνα, Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Η σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Meeting.
7: Υγεία. Ενεργείο.
6: Υγεία.
7: Υγεία.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό. Τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
10: Νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
15: Με δουλεύεις?
14: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
15: Δεν είδα κάτι στα social.
14: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
15: Πόσταρες κάτι?
14: Εννοείται πόσταρα. Social.
16: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε
15: Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlight σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Μελόνια 9 και 37. Καλημέρα σας. Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός του Breakfast, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου αλλά και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Των δύο μεγάλων επίσης διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Τα ζώδια, εγώ.
0: Θα μας τα πεις υπεύθυνα.
1: Βγαίνω.
0: Παρακαλώ.
1: Κρυός. Η σημερινή μέρα μπορεί να σας φέρει ευεξία και καλή διάθεση, αλλά μην εφησυχάζεστε. 9. Ταύρος. Ανακαλύψτε τις πραγματικές σας δυνατότητες και εξεδιπλώστε τα δημιουργικά σας ταλέντα. 9. Δίδυμοι. Δώστε προσοχή στα επαγγελματικά σας, γιατί θα σας αποκαλυφθούν τα πλαίσια που θα πρέπει να κινηθείτε. 8. Καρκίνος. Στη δουλειά σας μη βάζετε ψηλότερα τον πύχη από όσο αντέχετε. 8. Λέων. Ασχοληθείτε με κάποια σχέση σας και να είστε έτοιμοι για σκληρές αποκαλύψεις. 7. Παρθένος. Η δουλειά σας θα σας φανερώσει σημαντικά στοιχεία και ευκαιρίες σήμερα. 9. Ζυγός. Μια σημαντική ερωτική γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει τη σημερινή μέρα. 10. Σκορπιός. Ένα νέο τοπίο έχει ξεδιπλωθεί στα επαγγελματικά σας και θα ασχοληθείτε έντονα με τα μελλοντικά σας σχέδια. 9. Τοξότης. Ξαφνικές, ευχάριστες εκπλήξεις που ίσως έρθουν από μακριά θα τονώσουν την αυτοπεποίθησή σας. 10. Εγώκερος. Η καριέρα σας και η μελλοντική σας πορεία θα σας απασχολήσουν έντονα σήμερα. 8. Υδροχός. Μια ξαφνική μετακίνηση μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα σημαντική για σας στο μέλλον. 8. Και τέλος, οι ιχθύες. Η μέρα σήμερα θα σας χαλαρώσει και θα σας βοηθήσει να δείτε τα πράγματα πιο ψύχρεμα. 9.

0: Talk to you. I'm going to talk to you tomorrow.
1: Tomorrow,
0: τέλος
1: yes.
0: για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Οκ, okay, κρατάμε στη μέτρη. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Σοφία, εσύ.
2: Ναι, ποιος είναι.
0: Ωραία. Καλή χρόνια πολλά. Μ' ακούς? Δεν καταλαβαίνω τι στο. Νόμιζα ότι είναι διαφημιστικό. Πάμε την ξανά. Έλα βρε Σοφία μου, χρόνια πολλά.
2: Ποιος είναι?
0: Μην το κλείσει το τηλέφωνο. 95,2 Athens DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια σου Μιχάλη.
0: Και γιατί? Όχι, έλεος εγώ θα πω. Μπα που πήγες και το κλείσες. Σου έβαλα τραγουδάρες τελπά. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει να καλέσει τη Σοφία να της ευχείτε χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Το μήνυμα το στέλνει η μικρή αδελφή της η Έλπη και της εύχεται χρόνια πολλά να ζήσει, να είναι λιγότερο τσαντίλο. Το κατάλαβα ότι είσαι τσαντίλο. Και λιγότερο σπαστική. Αλλά και να παραμείνει λέει όπως ακριβώς είναι.
3: Άρα τσαντίλο και σπαστική.
0: Μα μου το κλείσε με στη μούρη το τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Στο χρωστάω στη γιορτή σου.
0: Οκ. Να γίνει. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Σοφία, καλημέρα. Εσύ είναι που γιορτάζεις?
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Χρόνια πολλά. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, ήρθε ένα μήνυμα και λέει: θα θέλαμε να ευχηθούμε στην κόρη μας, τη Σοφία, χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Να θυμάται πάντα ότι είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί στη ζωή μας, ο μπαμπάς Τάσος και η μαμά Εφη. Και επίσης λέει, καταρχήν πόσο χρόνο είσαι, αν μπορείς να μου πεις.
4: 16.
0: Μάλιστα. Να προσέχει, λέει, τα κακά παιδιά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σοφία, να προσέχει. Και άμα βλέπεις κάτι κακό, θα γυρνάς την πλάτη και θα του λες fuck off, φεύγεις.
4: Εντάξει.
0: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Καλή συνέχεια. Bye, bye, bye. Είναι 7:21.
3: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Σας περιμένω, ελάτε παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου Βασιλική, πού είσαι?
5: Είμαι στο σπίτι.
0: Α, δεν θα φύγεις, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο να δω, να σε βάλω να μου κορνάρεις. Τι θα κάνουμε τώρα?
5: Σκέφτομαι λίγο αργότερα.
0: Α, πού θα πάτε, τι θέλεις?
5: Σπίτι.
0: Α, δεν θα φύγεις, δεν θα πάρεις

0: Έλα χαρά, κορίτσι μου. Έμα τον καραγκιόζι. Έλα με τον καραγκιόζι τώρα.
1: Μία ψυχολόγο η Άλισον.
0: Μην αρχίσουμε του ψυχολόγου, μην αρχίσουμε τι ανταλλαγέ αίματο. Δεν το θέλω αυτό τώρα.
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ακούσει, Μιχάλη.
0: Για λέγε.
1: Έγραψε, κάνε μία έρευνα και ανακάλυψε κάποια πράγματα που νομίζετε εσεί οι άντρε ότι ξέρατε, αλλά δεν ξέρετε για τι γυναίκε.
0: Α.
1: Ναι, ναι, και θα
0: εντάξει, πολλά. Το έχω ξαναπεί. Είναι πολλά που δεν σα ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Α πούμε, ξεκινάμε. Δεν μα αρέσει πάντα να μα αγκαλιάζετε. Βαριόμαστε.
0: Το ακούω. Α πούμε γιατί και εγώ βαριέμαι. Εντάξει. Όχι, να τα λέμε όπως είναι.
1: Τι βαριέσαι.
0: Ναι, εσύ γιατί βαριέσαι.
1: Βαριέμαι.
0: Και εγώ βαριέμαι.
1: Βαριέμαι.
0: Δεν γίνεται. Να βγαίνουμε μόνο δυο μας. Να μην έχουμε γνωρίσει μια φίλη σου, μια ξαδέρφη σου, κάτι να
2: έρθει
0: να.
1: Τι, τις άλλες τ'
0: αγκαλιάζεις. Ναι, δεν. Είναι αίμα σου. Δεν μπορεί να μην δείξω αγάπη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω, Μιχάλη. Επίσης είμαστε απρόβλεπτες. Το ξέρετε, δεν είμαστε προβλέπτες.
0: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Είμαι στη λίστα των δεδομένων σας.
1: Ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μας αρέσουν τα καλά παιδιά. Θέλουμε.
0: Κολόπεδα. Ευχαριστώ. Ακούστε τι έγινε. Ένας ανθρωπολόγος πρότεινε ένα παιχνίδι σε μια ομάδα παιδιών από μια αφρικανική φυλή.
2: Ναι.
0: Τι έκανε, έβαλε ένα καλάθι γεμάτο ζουμερά φρούτα όμορφα και γλυκά κάτω από ένα δέντρο.
2: Ναι.
0: Είπε στα παιδιά, όποιος φτάσει πρώτος στο δέντρο θα είναι αυτός που θα κερδίσει όλα τα φρούτα και τα γλυκά.
2: Ναι.
0: Και ήταν έτοιμοι, λέει, είστε έτοιμοι, ελάτε. Λοιπόν, τους έβαλε στη σειρά και τους έδωσε το σύνθημα να τρέξουν. Τα παιδιά πιάστηκαν χέρι-χέρι και έτρεξαν όλα μαζί. Στη συνέχεια κάθισαν κάτω και απόλαυσαν τα φρούτα και τα γλυκά ομαδικά. Όταν ο ανθρωπολόγος ρώτησε τα παιδιά, ότι ρε παιδιά, γιατί δεν τρέξατε ο καθένας μόνος του κτλ., εκείνοι του απάντησαν με μια λέξη Ubuntu. Ubuntu στην γλώσσα αυτή σημαίνει αλληλεγγύη και σύνδεση με τους άλλους και όχι στον ατομικό εγωισμό. Ubuntu. Αυτό που έγινε, το αντίστοιχο, το έχει διαβάσει ένας καθηγητής από την Ελασσόνα, εδώ δικός μας, ο οποίος θέλησε να το κάνει και αυτός. Λοιπόν, έβαλε γλυκά κτλ. Κατά από ένα δέντρο, 3-2-1, πάμε παιδιά. Όταν δόθηκε το σινιάλο, παίξανε μπουνιές, κλωτσιές, τρικλοποδιές. Πέσανε καντήλια και το μεγαλόσωμο παιδί, το πιο δυνατό, πήγε, τάκ τα πήρε. Και έκατσε για να τα τρώει μόνο του. Όταν ο καθηγητής πλησίασε το παιδί και το ρώτησε, του λέει, γιατί τα κράτησε τα δώρα και δεν τα μοιράστηκε. Το απάντησε και αυτός μονολεκτικά. Σμπούτζα μου.
2: Ωραία εκπομπή.
0: Που σημαίνει, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, μόνο εγώ.
2: Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μπράβο, ωραία εκπομπή.
0: Ήθελα να πω. Να το, αυτό έτσι. Έχω και το ηχητικό γι' αυτό. Απίστευτο. Καταρχήν πυροβολούσε με καραμπίνα το Θεό επειδή κόλλησε γρήπη. Απίστευτο περιστατικό στη Λαμία με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο. Ήταν μια εβδομάδα στο κρεβάτι λόγω γρήπη, βγήκε στην αυλή με το κυνηγητικό όπλο στα χέρια και άρχισε να πυροβολάει στον αέρα.
2: Δεν πάμε καλά.
0: Ήταν φυσικό, σηκώθηκε η γειτονιά στο πόδι, τρέξαν όλοι. Κλήθηκε η αστυνομία, σκάει η αστυνομία, άνδρες της ομάδας Δίας από την άμεση δράση έφτασαν αμέσως στο σημείο και πήραν την καραμπίνα από τον ηλικιωμένο. Τι κάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς φέρεται να είπε ότι δεν άντεχε άλλο να κάθεται στο σπίτι μέσα στο κρεβάτι. Και τα βάλε με το Θεό που κόλλησε γρήπη και βγήκε πυροβόλα και το Θεό. Γενικά με το Θεό τα βάζουμε. Αλλά δεν το πυροβολάμε. Αλλιώ η Εκάλη δεν θα κοιμηθεί ποτέ. Τα εκπληκτικά πράγματα που θα συμβούν εάν κλείσετε τους λογαριασμούς σας στα social. Πρώτον, θα κοιμηθείτε περισσότερο. Πολλές φορές έχετε πει ότι θα αφιερώσετε ένα λεπτό για να τσεκάρετε μια ειδοποίηση στο Instagram. Έχει περάσει 2 ώρες και κάνετε scroll.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εντάξει, εγώ χθες το βράδυ κοιμήθηκα μια μισή ώρα. Τώρα τα κόψω. Θα ενισχύσετε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι γενικά πολύ ισχυρότερες από αυτές που πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις. Θα κάθεστε λιγότερο. Δηλαδή, σύμφωνα με επιστήμονες, υπάρχει κόσμος που κάθεται πλέον 90 με 120 λεπτά κάθε μέρα λόγω του Instagram και του Facebook και αυτά.
2: Ναι,
0: κάθε.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν κινιέσαι, ρε παιδί μου.
1: Κάθε
0: εκεί.
1: Και
0: καμπουρώνει κιόλα με το κεφάλι κάτω. Οι ικανότητές σας στη λήψη αποφάσεων θα βελτιωθούν. Απομακρυνθείτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα μάθετε πώς να σκέφτεστε περισσότερο, να παίρνετε αποφάσεις και να κάνετε επιλογές ανεξάρτητα.
1: Εντάξει.
0: Θα μαλώνετε λιγότερο. Είναι πολύ πιο εύκολο να πληκτρολογήσει μια καυστική παρατήρηση όταν κρύβεται πίσω από τη μαθητών. Δηλαδή, όταν λέει, που ξέρει, ανοίγουμε και απαντάει. Βγαίνει κάποια και απαντάει. Όπως εγώ το έπαθα τις προάλλες, πριν κάνα μήνα δύο. Είχε βγει μία και λέγε, αχ, είμαι λιγάκι κρυωμένη και αυτό. Και προχθές μου είχε γίνει αυτό, όντας εκείνο. Δεν είναι όντας, είναι ούσα. Θα τρελαθώ.
1: Και
0: άλλες γυναίκες το λένε. Θέλω να πω, ξέρω εγώ, και εγώ όντας ερωτευμένη. Δεν είναι όντας κουκλίτσες μου, το όντας είναι για άντρες. Το ούσα είναι για γυναίκες. Αυτά. Θα τα κόψω. Γιατί, γιατί εσείς είστε και εμείς πελάτες, κρύβετε στις τσέπες σας αντικείμενα και τα παίρνετε από εστιατόρια.

0: Φεσκάρι.
1: Ναι. Ένα ποτήρι. Μιχάλη, μου άρεσε. Δεν είναι ποτήρι.
2: Ντροπή, ρε.
1: Μου άρεσε.
2: Και γιατί δεν το φωτογραφίζεις να πάω να τον βρεις ανταγωνιστικά.
1: Δεν μπορώ να τον βρω, γιατί ήταν του εστιατορίου. Μου άρεσε. Τι να κάνω.
2: Και γιατί δεν ζήτησες.
1: Ρώτησα και το.
2: Άστο τώρα τώρα. Στην Αθήνα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει παρουσιαστεί σε γνωστό εστιατόριο του κέντρου της Αθήνας και όχι μόνο παιδιά, είναι και αλλού. Η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει τα υπέροχα design και εξαίσιας πρακτικότητας μαχαιροπύρουνα που είχε και ποτηρία, διότι οι ποσότητες που σταδιακά έλειπαν από την κουζίνα άρχισαν να γίνονται σημαντικές. Άλλο ένα παράδειγμα, ο Gordon Ramsay είχε δηλώσει ότι από το κατάστημά του στο Λονδίνο εξαφανίστηκαν 477 μαχαιροπύρουνα. Κόστιζαν 5 λίρες το καθένα, συνολικές απώλειες 2.000 ευρώ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Δεν του πήραν και τα τραπέζια για να φύγουν. Εγώ το καλοκαίρι στην Μυκονά πήγα σε 2-3 διαφορετικές παραλίες.
1: Πήρες τίποτα.
0: Άμμο πήρε, άμμο.
2: Όχι, απολύτως τίποτα. Και κάποια στιγμή ήθελα να φορτίσω. Και λέω, είχαν power bank. Φωνάζω. Τι λέω, αγαπητοί μου, πού είναι τα πάνω μου. Λέω, κύριε Ταουζόπουλε, χάσαμε πέρσι 87 power bank.
1: 87
2: όλα. Και μου λέει, δεν το ξανακάνουμε αυτό γιατί και κοστίζουν και τα λοιπά.
1: Έχει βγει κόλπο τώρα.
2: Ναι, και τη λέω, καλά. Πάρτε το κινητό μου, πήγαινε στην κουζίνα, βάλτε το μπροστά και μετά από κάνα μισάωρο φέρτε το μου και τα λοιπά.
1: Πάντως έχει rent το power bank.
2: Το
1: κάνει.
2: Ναι, αλλά εσύ χαρακτήρες σαν και εσένα θα κάνουν το εξής. Θα το νοικιάσεις και επειδή το πλήρωσες για να φορτώσεις, δεν τα ανέχεσαι, θα το πάρεις και θα φύγεις.
1: Όχι, κατάλαβες, σου τραβάει από την κάρτα όλο το ποσό του power bank.
2: Καλά κάνει. Άντα που και γύφτησα.
0: Οι χώρες λέει στον κόσμο όλο ψήλωσαν και γενικότερα μάκρυναν τα μέλη τους σύνολο 11 πόντους σε έναν αιώνα. Όχι σε όλες τα ίδια είδη πόντι. Θα σου το εξηγήσω.
2: Δεν κατάλαβα. 11 πόντους γενικά, ρε παιδί.
0: Γενικά, σε μέσο όρο. Ναι. Ας πούμε, λέει για παράδειγμα, στην Ισπανία ο μέσος όρος αυξήθηκε περίπου 12 εκατοστά.
2: Μάλιστα. Μην πάει το μυαλό σας, κορίτσια. Είναι γενικό. Στο ύψος.
0: Στο ύψος. Και, και στα υπόλοιπα μέλη. Ναι. 3 εκατοστά. Ναι. Το λέει, έχει
2: στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα γιατί ξέρω από τον Έργουιν.
0: Βρέμιχα, ένα πόντο πήραμε στην Ελλάδα, αλλά το τελευταίο.
2: Δεν είναι του Έργουιν. Του διπλανού του είναι. Έρχεται ο διαγωνισμός.
1: Κερδίστε τον Μιχάλη!
2: Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε από τη Δήμητρα. Δεν μου λες, Δήμητρα, πόσες φορές χωράει το 2 στο 10?
3: 5.
2: Σωστό.
1: Καλή.
2: Μάλιστα. Γιώργο, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας?
4: Ιρλανδία.
2: Μήπως ξέρει η Δήμητρα?
4: Δουβλίνο. Δουβλίνο.
2: Κάποιος είναι δίπλα στο Γιώργο και του το ψιθύρισε.
4: Όχι.
2: Γιώργο.
4: Όχι.
2: Σίγουρα.
4: Σίγουρα, είχα άλλη στο νου, αλλά εντάξει, όλα καλά.
2: Όχι. Ποια άλλη είχες, πώς τη λέγανε?
4: Θα τον μπέρδευα τώρα.
2: Όχι, λέω πώς τη λέγανε την κοπέλα. Την
4: όχι, άλλη. Δεν έχω κοπέλα, μακάρνα.
2: Δήμητρα, τ' άκουσες. Λοιπόν, ποια ημερομηνία έγινε η επανάσταση του 1821, ρωτάω τη Δήμητρα.
3: 25 Μαρτίου.
2: Ναι! Τα καταφέρατε.
5: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στο 95,2, Athens DJ.
2: Παρακαλώ.
1: Τίτλοι τέλους, ήταν ένα ακόμα grand finale του νούμερου 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Αύριο και πάλι εδώ σε 7 με μια τρίωρη δραματοποιημένη μυθοπλασία που θα σας στείλει σε αφασία.
6: That was wonderful. Bravo. I loved that. Oh, it was great. That was pretty good. Well, it wasn't bad. There were parts of it that weren't very good. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was terrible. Get him away. Hey, boo. Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
9: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
5: Τι κουαλίτα.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
15: DJ Traveler live on tour.
16: 5,2 Athens DJ σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
17: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
16: Amsterdam Music Festival.
17: Δες από κοντά.
16: David Guetta.
17: The Monolith Show.
16: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
17: και 500 ευρώ
16: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
17: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
16: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
14: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
18: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση βρίσκονται οι Έλληνες. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να πωλείται στην εξωφρενική τιμή των 1,8 ευρώ το λίτρο. Στις σκέψεις στο Μαξίμου, η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Στον Κορυδαλό, από σήμερα, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατάθεση θα δώσει τις επόμενες ημέρες και ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο ο γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του καλλιτέχνη την ώρα της ιατρικής πράξης. Με κάτω από τη βάση βαθμολόγησαν οι πολίτες όλους τους πολιτικούς κυβερνητικούς αρχηγούς για τα μέτρα που εξήγηλαν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse. Μόλις 3 στους 10 βλέπουν θετικά τα μέτρα Μητσοτάκη. Στο 17% η αποδοχή των εξαγγελιών Τσίπρα. Στο 16% η αποδοχή των μέτρων Ανδρουλάκη. Αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το κέντρο προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Από τα 40 ευρώ θα πάμε στα 50. Δεν προσπαθούν να το κρύψουν πλέον ο Λουίς Χάμιλτον και Κιμ Καρντάσιαν. Το διάσημο ζευγάρι φωτογραφήθηκε σε ρομαντικές βόλτες με πολυτελές ταχύπλο στη μαγευτική λίμνη Κόμο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
14: Αθήνα, ο καιρός.
18: Έθριος με έως 30 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
14: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Πολύ καλημέρα σας, πρωινό 5η 17 Σεπτεμβρίου. Παρακαλώ να σταματήσει αυτό το αστείο με την άνοδο της τιμής της βενζίνης, γιατί μου τελειώνει και σε λίγες μέρες πρέπει να βάλω. Το αποφεύγω όσο μπορώ. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σας θέλω μαζί μου. Χρόνια πολλά να πούμε σε Αγαθοκλή, Αγάπη, Ο Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία και Σόνια. Υπέροχα ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Στους δρόμους της Αθήνας τα πράγματα δεν είναι τόσο υπέροχα. Κολλήματα στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο. Ο Κηφισός έχει καθυστερήσει στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Άνω Πατήσια, στην κάθοδο από Αγίους μέχρι τα Κτέλ βλέπω. Το ίδιο και στην Κηφισία, στα κολλήσατε σε Χαλάνδρη, Νέο Ψυχικό και Πανόρμου. Και το κέντρο είναι στα κόκκινα. Τμηματικά έχουμε κάποια κολληματάκια σε Κατεχάκη και Αλεξάνδρας και στην Ποσειδόνος Ποσεύ προς Πειραιά. Υπομονή στους δρόμους, ψυχραιμία, γενικά ψυχραιμία και με τα μηχανάκια που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και πρέπει να κυκλοφορούν μόνο όταν τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα σύμφωνα με το νέο κόκκαλα. Κανείς δεν το κάνει. Και πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. The Second Voice έρχεται σε λίγο. NSYNC, Jason Derulo, τώρα Michelle DeLuz είναι το Sexy Love, έτσι ανανεωμένο και φρέσκο. Θυμίζει και πολύ Summer Vibes, Summer Jam. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Πλησιάζουμε στο

0: The Second Voice, Let Me Be. Και τώρα που ακούμε αυτό, παιδιά, έμαθα ένα καταπληκτικό νέο. Δεν μπορώ να μην το μοιραστώ μαζί σας αμέσως. Έχουμε νέο μεγάλο διαγωνισμό που ξεκινάει αύριο στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα εξοπλισμένα και δύο άτομα για να δεις από κοντά David Guetta, εντάξει θα τρελαθώ, The Monolith Show, Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bat και πολλούς άλλους.
1: 95,2
2: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ακριβώς αυτό, New Religion, BB Rexha και Faithless. Εδώ στον 95,2 Athens DJ, πλησιάζουμε στις 10.30. Είναι Πέμπτη σήμερα, έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Μπήκα λοιπόν στο Αθηνόραμα να χαζέψω. Θέλω με τρέλα να δω το Resident Evil, γιατί είμαι και gamer. Και εγώ τότε έχω μία απόρρωση με τη συγκεκριμένη έτσι, σειρά, το συγκεκριμένο brand. Να σας πω ότι έχει την καλύτερη βαθμολογία από όλα στο Αθηνόραμα. Τριαράκι σε ταινία τρόμου, το λες και εντυπωσιακό. Επίσης υπάρχει μια γαλλική ταινία που δεν είναι κωμωδία δυστυχώς. Μου έχει λείψει να δω ωραία γαλλική κωμωδία. Στείλτε μου στο Viber 6931-952-952 κανένα τίτλο για να την αναζητήσω. Παρ' όλα αυτά, παίζει ο Μεζάν Κασέλ, όποιος ξέρει, ξέρει, του έχω αδυναμία, η Ισαμπέλη Πέρ και η Κατρίν Τενεύ και λέει και τις παράλληλες ιστορίες. Αν τώρα πας σινεμά, θα φας το popcorn εκεί. Αν δεν πας σινεμά και καλέσεις φίλους σπίτι και θες έτσι να τους κεράσεις κάτι, αλλά ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι τέλειωσαν οι μπύρες, τέλειωσαν τα snacks, υπάρχει το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood για τα καθημερινά σου ψώνια με παράδοση στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα, μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές και φυσικά και προσφορές. Ένα ένα σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ εκεί. Αυτή είναι η Tate McRae, οδηγεί του αγαπημένου της Sports Car.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Παρακαλώ.
3: Βίγκη, εσύ.
2: Εγώ.
3: Από το Ελλάδα.
4: Ελλάδα.
2: Σας αγαπώ. Σας αγαπώ πολύ.
4: Η Φλίπετη.
2: Η Φλίπετη.

0: το remote control της τηλεόρασης από το άλλο χέρι και άστινε να ροχαλίζει. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Καταπληκτικός.
1: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
3: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
14: 95,2 Athens TJ.
15: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
16: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
18: Μόνο DJ.
19: Μόνο DJ.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας και η Dua Lipa με το Training Season. Dua μου, συγγνώμη, θα πω κακή κουβέντα για τον αγαπημένο σου, τον Calum Turner, τον σύζυγό σου, που μου αρέσει γενικά ως ηθοποιός, έχει παίξει και σε καλύτερα, αλλά είδα το Για μια νύχτα μόνο, που είναι ρομαντική κομεντή και δεν μου άρεσε καθόλου. Παίζεται τώρα μέχρι τις 23 Νοεμβρίου, βλέπω εδώ, στο Σινεπαρί π.χ. Δεν ξέρω αν παίζεται και σε άλλους κινηματογράφους. Αλλά γενικά δεν είναι ότι εγώ δεν είμαι φαν των ρομαντικών κομεντίων, είναι ότι δεν, ρε παιδί μου. Λοιπόν, να σας πω ότι ό,τι και αν συμβεί στα προϊόντα τεχνολογίας, μην προσπαθήσετε να τα φτιάξετε μόνοι σας. Εκεί που πρέπει να πάτε, οπωσδήποτε, είναι στον Γερμανό. Γιατί εκεί μιλάμε για σοβαρό σέρβις με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και ενίσχυση ανταλλακτικά. Και τώρα 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Αχρίαστο να είναι, εγώ την πληροφορία τη δίνω πάντως. J Balvin.

0: Κάθε μέρα.
1: Athens DJ.
0: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
2: Τον ακούω από το smartphone.
3: 95,2 Athens DJ.
0: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
7: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
6: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνει για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design. Μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
13: Όλα είναι στο μυαλό.
14: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
12: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
15: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιάνεις παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια όλα σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πολύ παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το E-Manifique.
20: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
22: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
21: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
22: Off, τι πάθαμε.
21: Σου έμεινε στα χέρια. Λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με 25% έκπτωση στην επισκευή.

0: Κατασκευή σκούτερ, λαπτόπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: So here's a new song.
2: 95,2 Athens DJ.
3: This is Tame Impala.
4: Yeah.
3: And this is a song called Dracula.

0: επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready? Are you ready?
3: Let's go!
1: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Δουβλίνο θα βρεθούν αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στα ύψη φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε αδιέξοδο τα νοικοκυριά. Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ αναμένεται μέσα στο 2027. Έφυγε σε ηλικία 112 ετών στην Ιταλία ο Βιταντόνιο Νοβάλο, που κατήχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη. Είχε γεννηθεί το 1914. Ο Μπεν Άφλεκ επιστρέφει. Στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο τρέιλερ του πολιτικού θρίλερ Animals με τον ηθοποιό σε ρόλο πρωταγωνιστή αλλά και σκηνοθέτη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
4: Έθριος με ως 30 βαθμούς.
1: DJ! Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Μεγάλος της Αθήνας. Και πάλι μαζί στον Μεγάλο της Αθήνας, 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Ο ήλιος μια βγαίνει, μια χάνεται εδώ στα βόρεια. Αλλά δεν παραπονιόμαστε καθόλου, μας αρέσει αυτή η δροσούλα. Η κίνηση υποχώρησε στους δρόμους της Αθήνας γύρω από το κέντρο μόνο. Θα πήξετε λιγάκι. Και δεν χρειάζεται καθόλου να αλλάξετε το φορτωμένο σας πρόγραμμα, γιατί είμαι σίγουρη ότι είναι φορτωμένο αυτές τις μέρες. Για να κάνετε τα ψώνια σας μέσω e-food, έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε από σούπερ μάρκετ όπως Κλαφενίτη, Αλφαβήτα, Βασιλόπουλο, My Market και μας, ούτε και να τα παραλάβετε όλα στο σπίτι, ενώ συνεχίζετε τη μέρα σας και τις δουλειές σας. Τα ψώνια έρχονται σε ίδιες τιμές όπως το φυσικό κατάστημα. Είμαι η Ναγιά Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Σε λίγο παίζουμε μαζί και το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο. Γεύμα για δύο σας περιμένει. Τώρα μας περιμένουν μόνο επιτυχίες. Νταμιάν Ντέιβιντ, Τζουιζί, Ντιούκ Τιμόν πρώτα, Σακίρα και Μπέρνα Μπόι. Είναι το Ντάι Ντάι φυσικά.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
3: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
4: Τον ακούω από το smartphone.
5: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Έλα Νουέβα Γιόλ εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Γεύμα για δύο στη Στρούγκα Ταβέρνα στο νέο κόσμο σας περιμένει. Εν τω μεταξύ κάπου άκουγα, κάπου διάβαζα ότι ο νέος κόσμος λέει είναι από τις πιο hot περιοχές και μάλιστα σε μια international λίστα. Ήταν και στο νούμερο 3 των πιο hot περιοχών. Τι γίνεται εκεί, τι έχετε κάνει, Στρούγκα Ταβέρνα? Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Η φωνή μου να ζητάμε είναι αυτή.
1: Βάζει ένα στόχο να πας από εδώ πέρα εκεί. Την νεότητα πανηγυρίζεις. Στην ωριμότητα λες, ωραία, φτάσαμε αυτό, πάμε για το επόμενο. Κάθε καινούριο στόχος, όταν εκπληρώνεται, έχω βάλει τον επόμενο.
0: Ποιος είναι ο κύριος? 6931-952-952. Τώρα μου στέλνετε τις απαντήσεις σας στο Viber.

0: από τα πιο συναισθηματικά τραγούδια που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Σλιμάνουμε το Mon Amour και πάμε να παίξουμε με τη Μαργαρίτα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Πολύ ωραία, μια χαρά.
0: Μπράβο, δεν είσαι δουλειά, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι.
0: Γι' αυτό είσαι πολύ ωραία, μια χαρά. Είδες, το κατάλαβα. Τι θα κάνεις σήμερα, για πες, ποιο είναι το σχέδιο?
1: Σήμερα γιορτάζει η κόρη μου.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Σοφία.
1: Μα, αγάπη.
0: Αγάπη, τι ωραία ονόματα, ρε παιδί μου, σήμερα. Οπότε εντάξει.
1: Οπότε ημέρα... ναι, έχουμε οικογενειακό τραπέζι.
0: Ημέρα αφιερωμένη σε εκείνη. Ωραία, να περάσετε εκπληκτικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Βάζει ένα στόχο, να πας από εδώ πέρα εκεί. Την νεότητα πανηγυρίζεις. Στην ωριμότητα λες, ωραία, φτάσαμε αυτό, πάμε για το επόμενο. Κάθε καινούριο στόχος, όταν εκπληρώνεται, έχω βάλει τον επόμενο.
0: Ποιος είναι?
1: Πιστεύω ότι είναι ο Εμίλιος Χιλάκης.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ σωστά. Και επειδή σήμερα φαντάζομαι θα μαγειρέψεις εσύ, εγώ θα σε ξεκουράσω. Θα σε στείλω να απολαύσεις γεύμα για δύο στη Στρούγκα Ταβέρνα, στο Νέο Κόσμο, γιατί το αξίζεις.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια, bye bye.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Επίσης, γεια. Yeah.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι, 20-22 ετών, ναι, και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα ότι θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να τη δούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Μίτινγκ.
7: Συνεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Το Shape Σεπτεμβρίου. Η Δώρα Κατσικογιάννη, πιο όμορφη από ποτέ. Θέλω να αφήνω τύπο μας στη αρώμα snack, σπορ και social media έτοιμες για όλα. Και μαζί δώρο, Mastic Spa, κρέμα προσώπου, σύσφυξη και αντιγύρανση ή αντιρρητηδικό σωρός lifting. Νέο Shape. Μην το χάσεις.
5: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε με μείον 20% σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατένα και πώς το άλλο. Το επαγγελματίας απάντησε σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: 95,2 Athens DJ.

Μέγαν, Hugh Gale εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες και χαίρομαι πάρα πολύ που το Σάββατο θα είμαι στον Πειραιά, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να πάω στον Πειραιά. Άμα δεν έχεις και λόγο και φορμή, δεν κάνεις τόσο απόσταση με μένα στα βόρεια. Αλλά υπάρχει τώρα πολύ καλός λόγος να συναντηθούμε στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Το Σάββατο 12 με 3, εκεί θα είμαι, θα εκπέμπουμε live με τον 95,2 Athens DJ, παρέα με την Ivea Cream που γιορτάζει τα 100 της χρόνια, 100 χρόνια φροντίδα. Φοβερή εκδήλωση με διαγωνισμούς για εσάς και απίθανα δώρα. Να είστε εκεί, θα σας περιμένω, μην τη χάσετε με τίποτα. Τώρα, είτε είστε στον Πειραιά, είτε είστε σε άλλη γειτονιά, σίγουρα ένας Γερμανός υπάρχει κοντά σας και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όταν η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια, δεν ευριάζεις, δεν παθαίνεις πανικό. Πας στον Γερμανό, γιατί εκεί έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Πες το και στους φίλους σου. Λόλα Γιάνγκ και Μέση αμέσως τώρα στο 95,2 Athens DJ. Νίκο Ζώη στις 12 εδώ και εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή, επιτέλους στις 10.

0: Το μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
16: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: 95,2 Athens DJ. επιτυχίες.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour. Ο 95,2 Athens DJ σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα ραβασάκια στέλνει ΑΔΕ για δήλωτα εισοδήματα. Ελέγχονται ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ και κρατικές ενισχύσεις. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Αποκαλύψεις. Η ιστοσελίδα Άξιος μεταδίδει πως ο Τραμπ οργανώνει συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τους ηγέτες του κόλπου την επόμενη εβδομάδα. Κάτι τρέχει ανάμεσα στην Ντακότα Τζόνσον και τον πρώην της Μέγαν Φόξ, τον Machine Gun Kelly. Σύμφωνα με τις φήμες, η ηθοποιός και ο τραγουδιστής γνωρίστηκαν στο γάμο της Taylor Swift και είναι ζευγάρι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μας μεσημέρι. Απολαυστική 5η 17 Σεπτεμβρίου εδώ με όλες τις επιτυχίες των 95,2 Athens DJ. Hello, hello, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Θα είναι μια όμορφη ηλιόλουστη Πέμπτη, κάπως έτσι θα κυλήσουν όλες οι ημέρες μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα έχει και ανεβασμένες θερμοκρασίες. Έτσι, σχεδόν καλοκαιρινό. Okay. Άκουσα τον Γιώργο Κυπαρίση να μιλάει για Dakota Johnson, όπου διάβασα πρόσφατα ότι η Dakota έχει ένα μυστικό, λέει, ομορφιάς. Κοιμάται 14 ώρες την ημέρα, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τι λες, κορίτσι μου, που κοιμάσαι 14 ώρες την ημέρα? 14 ώρες. Okay. Εδώ σήμερα θα κερδίσεις υποτροφία για το πρώτο έτος σπουδών στο κολέγιο ΙΔΕΦ. Ένας υπέροχος διαγωνισμός για σένα που ψάχνεσαι. Τι θα σπουδάσεις, πού θα πας, τι θα κάνεις. Σου έχουμε τη λύση, διάδωσέ το. Αύριο θα κάνω την κλήρωση για την υποτροφία, οκ. Okay. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση λεωφόρο Ποσειδώνος με λεωφόρο Αλίμου. Θα συναντήσετε στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, Ιερά Οδό Μεθυβών, ένα μικρό κόλλημα. Επίσης, σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας, μεγάλο το κόλλημα αυτή την ώρα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Αυξημένη κινητικότητα για εσάς που κινείστε στον Κηφισό από Βικέλα στην άνοδο, οκ. Okay. Αυτά για εσάς που είστε στο αυτοκίνητό σας, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν βρίσκεσαι αυτή την ώρα, για δυνάμωσε την ένταση. Σου έχω επιτυχίες από Leon Rimes, Hugel με Altranate, εδώ και η Huntrix.

Παντώνα στο 95,2 Athens DJ. I've got something I wanna talk about. Σε 10 ημέρες είναι τα MTV Video Music Awards. Έρχονται 27 Σεπτεμβρίου. Και πριν λίγο έσκασε η είδηση, η Μαντόνα θα ανοίξει τη φετινή τελετή. Έχει να εμφανιστεί στα MTV VMA από το 2003. Τότε το διάσημο φιλί της με την Britney Spears. Μαζί της στη σκηνή ήταν η Κριστίνα Αγγιλέρα και η Missy Elliott. Το φιλί βέβαια θυμόμαστε όλοι φυσικά. Να σου πω ότι η Μαντόνα έχει 11 υποψηφιότητες συνολικά με το υπέροχο dance album της Confessions 2. Bruno Mars, I Just Might.

With Get Upside Down. Θυμηθήκαμε και τους Crazy Town λίγο πριν. Butterfly, oh yes. Πολύ της μόδας έχει γίνει τελευταία. Εκεί που τρως ένα snack. Ένα απλό snack, έτσι βλέποντας την αγαπημένη σου σειρά, είτε κάποια ταινία, χαζεύοντας γενικά. Chutney, τα συνοδεύεις όλα με chutney. Chutney Siku. Chutney Verikoku. Πλέον. Δεν είναι μαρμελάδες με μπαχάρια, μην μπερδεύεστε. Είναι chutney, ok. Γιατί είχες και στο χωριό σου chutney. Δεν σου έδιναν μαρμελάδα με μπαχάρια. Όχι, όχι, chutney. Λοιπόν. Okay. Για να μιλήσω λίγο σε εσάς, οι οποίοι έχετε μετακομίσει και κάνετε αίτηση για ίντερνετ και περιμένετε και δεν έρχεται με τίποτα. Αυτά όλα αλλάζουν με το Nova More, το οποίο έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη και όλα ημέρα στο σπίτι σου. Και φυσικά με το Ultra WiFi απολαμβάνεις και πανίσχυρο σχήμα όπου κι αν είσαι. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας και μαθαίνεις περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi και όρους και προϋποθέσεις μπαίνοντας στο nova.gr. Λίγη chutney sequel αυτή την ώρα, ε.

0: νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
1: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος, 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Panda.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Chopin Mall, Θιβών 228. Ρέτης.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητη.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
14: Πάμε.
13: Τετράδια.
14: Ναι.
13: Παγούρι.
14: Ναι.
13: Gaming, gadgets,
14: πώς?
13: Popcorn, σινεμά.
14: Τι?
13: Και παγωτό.
14: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
15: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
18: την κουαλίτα.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
19: 95,2 Athens.

Τεράστια επιτυχία από το φετινό καλοκαίρι. Μιτσίκο, Jason Derulo, DJ Goja στο 95,2 Athens DJ. Ήρθε η ώρα για να σου θυμίσω τον υπέροχο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που έχουμε με το αναγνωρισμένο κολέγιο ΙΤΕΦ, όπου ένας από εσάς θα κερδίσει πλήρη υποτροφία για τα δίδακτρα του πρώτου έτους προπτυχιακών σπουδών 2026-2027. Και μάλιστα διαλέγετε εσείς ακριβώς τι θέλετε να σπουδάσετε. Επιλέγεις, θέλεις νομική, θέλεις φυσική αγωγή και αθλητισμό ή οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Προσέξτε και αυτό, από την αρχή να ξέρετε, εξασφαλίζεται και 50% έκπτωση στα δίδακτρα για τα επόμενα έτη σπουδών στο κολέγιο ΙΤΕΦ. Για να βάλεις το ονοματεπώνυμό σου στο διαγωνισμό, στη λίστα για την κλήρωση που θα γίνει αύριο, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 και γράφεις ΙΤΕΦ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Πολύ σωστά ακούσατε. Κερδίζετε πλήρη υποτροφία για τα δίδακτρα του πρώτου έτους προπτυχιακών σπουδών στο κολέγιο ΙΤΕΦ. Αύριο θα κάνω την κλήρωση και στο τέλος, όταν τελειώσεις τις σπουδές, να ξέρεις ότι θα έχεις πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράφεις ΙΤΕΦ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Πείτε το και στους φίλους σας. Πλήρη υποτροφία θα κερδίσετε στο κολέγιο ΙΤΕΦ για τα δίδακτρα του πρώτου έτους.

Pussycat Dolls. Don't chat. Θυμηθήκαμε τεράστια επιτυχία τους εδώ στο 95,2 Athens DJ 9 λεπτά πριν από τη μία. Και να πω σε σένα που παιδεύεσαι πάρα πολύ με το τηλεφωνικό σου πάροχο για να σε εξυπηρετήσει. Αν έχεις Nova δεν παιδεύεσαι πλέον καθόλου, γιατί με το Nova More εξυπηρετείσαι

0: σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, αν θέλεις να μιλήσεις με εκπρόσωπο. Και μάλιστα, αν είναι και απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά με το Nova More. Μπαίνεις στο nova.gr για να μάθεις τα πάντα. Φυσικά ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Εκεί και οι όροι και οι προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι. Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
12: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
11: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
13: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
4: Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready? Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην Αθήνα αναμένεται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Μεγαλύτερη σύνταξη και αναδρομικά θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, των οποίων οι συντάξεις επανυπολογίζονται από τον ΕΦΚΑ. Αυτό σηκώνει χειροκρότημα. Η Τζόρτζια Μελόνι καταργεί στην Ιταλία τα τέλη κυκλοφορίας για 13,5 εκατομμύρια γιοταχή και μοτοσυκλέτες. Σκίζει η Σελίν Διόν. Συγκίνηση και αποθεωτική υποδοχή για τη διάσημη τραγουδίστρια που επέστρεψε στη σκηνή για 16 εμφανίσεις στο Παρίσι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με 30 βαθμούς. 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με αραιές συννεφιές.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ απολαμβάνουμε αυτό το υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης με 27 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Και αν βρίσκεσαι σε mood για λίγο καλοκαίρι ακόμη, να πάρεις το μωρό σου και να αποδράσεις από την πόλη. Κάντο. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Κλείσε εισιτήρια τώρα. Φύγε. Okay. Είναι μια συζήτηση η οποία παίζει πάρα πολύ. Να φύγουμε ένα Σαββατοκύριακο. Να μην φύγουμε. Να καθίσουμε. Να φύγουμε. Αν μείνεις στην πόλη, πάντως σου έχω προσκλήσεις για να δεις πετάει στο θέατρο εκπληκτική παράσταση. Είμαι ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. Εδώ με όλες τις επιτυχίες να πέσουν δυνατά. Να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μεγάλο κόλλημα αν κινείσαι νότια. Λεωφόρο Ποσειδώνος με λεωφόρο Αλίμου και σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Επίσης Πειραιώς με Χαμοστέρνας, στη λεωφόρο Μεσογείων από νομισματοκοπείο έως Αγία Παρασκευή, γενικότερα στους αμπελόκηπους, και προτείνω να αποφύγετε πλήρως την πλατεία Συντάγματος περιμετρικά. Είναι κολλημένα όλα αυτή την ώρα. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από David Guetta, θα θυμηθούμε Britney Spears. Εδώ είναι και η Ζέινα με το Ζεναντό, σε αυτή την πανέμορφη Πέμπτη στον 95,2 Athens DJ. Oh yes!

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Single Rides. Και για να νιώσεις πολύ πολύ καλύτερα, αύριο ξεκινά υπερδιαγωνισμός DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Θα είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα και εκεί θα μπορέσεις να απολαύσεις από κοντά το Monolith Show, τον David Guetta δηλαδή, Afrojack, Armin Van Buuren, Artbat και πολλούς πολλούς ακόμη. Υπέροχος διαγωνισμός. Αύριο το πρωί θα ξεκινήσει στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. Χαμός έχει να γίνει με αυτό το DJ Traveler Live on Tour, όπου θα απολαύσετε τα μεγαλύτερα ονόματα, καταπληκτικά DJ set. Και πάμε και εμείς να απολαύσουμε καταπληκτική νέα συνεργασία για Topic και Becky G.

Athens DJ. Μεσημέρι Πέμπτης, απολαυστικό, ναι, ναι. Και σε πάω σε μια πολύ ωραία παράσταση για να γελάσεις. Υπέροχη κωμωδία, πετάει στο θέατρο Αλέα. Φοβερή κωμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσκας Παναγοπούλου και διασκευή του Στέλιου Παπαδόπουλου και του Γιώργου Βάλαρη. Είναι η κλασική κωμωδία Boing Boing του Γάλλου Μάρκ Καμολετή, η οποία έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο Παρίσι. Παίζει στην Αθήνα και σου έχω προσκλήσεις για να πας την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο. Και πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για αυτή την Κυριακή. Θα πάτε στο θέατρο Αλέα, βρίσκεται στον Γκάζι Πειραιός 107, για να απολαύσετε πετάει με πρωταγωνιστές τον Θανάση Βυσκαδουράκη, τον Αλέξανδρο Μαρτίδη, Δήμητρα Κολά και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Τώρα τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε θέατρο και ονοματεπώνυμο. Πέντε από εσάς έχετε διπλή πρόσκληση για την Κυριακή στις 9 και 4. Να ξέρετε, θα ενημερωθείτε οι νικητές με απαντητικό μήνυμα για να δείτε πετάει. Η Ριάννα, από ό,τι φαίνεται, πέταξε Παρίσι και βρέθηκε σε συναυλία τη Σελίν Ντιόν, έτσι να απολαύσει την Σελίν, η οποία επέστρεψε στα πράγματα. Εδώ την απολαμβάνουμε με τον Τι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνή εορτή των ATM. Ξέρετε πότε γιορτάζουν?
3: ATM.
2: Δεν ξέρω, υπάρχει. Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: See you later.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλλες των Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Burna Boy, Die Die, στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο θα έχει πάρα πολύ όμορφο καιρό και σου προτείνω βόλτα στον Πειραιά, εκεί στα καταστήματα, να περάσεις πανέμορφα. Και εκεί θα είναι και ο 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου να εκπέμπει live και την Ιβέα Cream φυσικά. Σε περιμένουμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά. Βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Θα είμαστε εκεί live από τις 12 έως τις 3. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Εκεί θα μάθεις την ιστορία, θα εξερευνήσεις τις 100 χρήσεις της. Υπάρχει και φοβερό interactive digital game για να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Live λοιπόν 95,2 Athens DJ αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί, θα έχει και υπέροχο καιρό. Και μετά καφέ, ψαράκι, by the sea. Oh yes baby.

0: υπέροχος Alex Warren, Ordinary στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης στα μαζιά στο μικρόφωνο, αυτό το υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης εδώ, πολύ απολαυστική ημέρα. Υποδεχόμαστε weekend με πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Πριν φύγω να σου πω για το Nova More, με το οποίο τα πράγματα πλέον είναι πάρα πολύ απλά, γιατί έχεις Connect Day One, έχεις ίντερνετ δηλαδή σπίτι σου από την πρώτη κιόλας μέρα, έχεις Ultra Wi-Fi για να απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα όπου και αν βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι, και αυτό φυσικά ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, και μαθαίνεις περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi. Όροι και προϋποθέσεις βρίσκονται στο nova.gr. Εδώ απολαμβάνεις την ημέρα σου. Έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 90.

0: Athens DJ.
1: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
0: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
15: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: So here's a new song.
20: 95,2 Athens DJ.
21: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
20: Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour. Ο 95,2 Athens DJ σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δεν υπάρχει μία. Με κάρτα ή δανεικά πληρώνει τους λογαριασμούς του το 56% των Ευρωπαίων. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεβαίνει στο 60%. Στα κάγκελα ο πλανήτης λόγω της ενεργειακής κρίσης. Διαδηλώσεις από Πορτογαλία έως τη Γουατεμάλα. Έκτακτα μέτρα συζητούν αύριο στο Δουβλίνο οι υπουργοί του Eurogroup. Η τηλεφωνική απάτη πάει σύννεφο στον πλανήτη. Σύμφωνα με έκθεση, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς 68 δισεκατομμύρια τηλεφωνικές απάτες. Τα σπάει ο άνθρωπος. Αράχνη. Η ταινία Spider-Man Brand New Day είναι πλέον και επίσημα η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Αραιές συννεφιές αύριο με έως 30 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: DJ. Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ευχάριστα. Δροσερά είναι έξω σήμερα και με πολύ λίγα προβλήματα στους δρόμους. Αυτή την ώρα έχουμε μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού, από Περιστέρι μέχρι Παρτίσια, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Και εμείς εδώ, φυσικά, στον 95,2 Athens DJ, συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Gordo, Danzel, Bad Bunny για το ξεκίνημά μας σήμερα. Ο Benson Boone και το Beautiful Things.

Jamaican Bam Bam, ο Χιούγκελ στο 95,2 Athens DJ, που μαζί με την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Κρίμ σας καλούν αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, 12 με 3 το μεσημέρι. Εκεί θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Νιβέα Κρίμ. Εκεί θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία και μέσα από ένα interactive digital game θα μπορέσετε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο, στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, 12 με 3 το μεσημέρι, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί. Maneskin και Begging τώρα.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: 95,2 αν θες DJ μου, καλή τσαρσόπης από το ραδιόφωνο. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά ο Αποστόλης λέει πες στην Αθήνα βάλει τα πλακάκια στο μπάνιο, δεν έχω που να χέσω. Τι συλλέγεις?
2: Σάντες. Επώνυμες σάντες.
1: Α, γι' αυτό. Είναι επώνυμες κανονικές ή είναι από την Τουρκία απέναντι?
2: Όχι, όχι, κανονικότατες.
1: Δεν είναι κουσάντασι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κουσάντασι ήταν όλες. Λέει ένα μήνυμα. Μας τώρα λέει να προσέχεις τα τσουρέκια. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Εύα η γυναίκα σου.
3: Σε ευχαριστώ, αλλά αυτή είναι η πρώτη που μπορεί να κάνει τσουρέκια, Μιχάλη.
1: Είμαι σίγουρος, αγόρι μου.

0: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
10: Athens DJ.
11: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Γεια σας.
10: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
13: 95,2 Athens DJ.
14: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
15: Μου αρέσει πάρα πολύ.
16: Τον ακούω κάθε μέρα.
17: Όλες οι επιτυχίες.
18: Παντού εσάς ακούω.
19: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
20: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
21: Μόνο DJ.
22: Μόνο DJ.
20: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Calvin Harris και Clementine Douglas Blessings στο 95,2 Athens DJ. Στην Ιαπωνία τώρα διοργανώνεται ένας ιδιαίτερος διαγωνισμός ύπνου που οι συμμετέχοντες καλούνται να κοιμηθούν για 90 λεπτά και να παραμείνουν όσο γίνεται πιο ήρεμοι παρά τις ενοχλήσεις που θα δημιουργούν οι διοργανωτές. Πριν ξεκινήσει η δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι περνούν από συγκεκριμένες ασκήσεις, ενώ στη συνέχεια αντιμετωπίζουν ξαφνικούς θορύβους και άλλες παρεμβολές που δοκιμάζουν πόσο εύκολα ξυπνούν. Ο νικητής θα διεκδικήσει χρηματικό έπαθλο περίπου 10.300 ευρώ, ενώ θα απονεμηθούν και ειδικά βραβεία για κατηγορίες όπως οι πιο παράξενες στάσεις ύπνου. Καταλαβαίνετε φυσικά ότι αυτός ο διαγωνισμός δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Φαντάζεστε τι ξύλο θα έτρωγαν οι διοργανωτές.

0: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: 95,2 Athens DJ.
0: Είναι τέλειο. 95,2 Athens DJ.

0: εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το Shape Σεπτεμβρίου. Η Δώρα Κατσικογιάννη, πιο όμορφη από ποτέ, δηλώνει: θέλω να αφήνω ένα θετικό αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων, ακόμα και μέσα από την digital εκδοχή της ζωής μας. Ακόμα, αφιέρωμα back to school με έξυπνα τύψια snack, sport και social media για μαμάδες έτοιμες για όλα. Και μαζί δώρο, Mastic Spa, κρέμα προσώπου για 24 ώρες σύσφυξη και αντιγύρανση ή αντιρρητηδικό σωρός lifting. Νέο Shape. Μην το χάσεις.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready? Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Δουβλίνο θα βρεθούν αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στα ύψη φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε αδιέξοδο τα νοικοκυριά. Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ αναμένεται μέσα στο 2027. Έφυγε σε ηλικία 112 ετών στην Ιταλία ο Βιταντόνιο Νοβάλο, που κατήχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη. Είχε γεννηθεί το 1914. Ο Μπεν Άφλεκ επιστρέφει. Στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο τρέιλερ του πολιτικού θρίλερ Animals με τον ηθοποιό σε ρόλο πρωταγωνιστή αλλά και σκηνοθέτη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Άρα συνευχές αύριο με έως 30 βαθμούς.

0: Καλός της Αθήνας.
1: Επιστροφή στο στούντιο του 95,2 Athens DJ. Θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και έρχονται Pitbull, Cyril, Dati, Maezy και Marshall Jefferson. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Jason Derulo και DJ Goya. Μιτσικό.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Κάθε μέρα.
3: Athens DJ.
2: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
2: Τον ακούω από το smartphone. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

The Weeknd, Cry For Me, στο 95,2 Athens DJ. Για φανταστείτε τώρα να βάλουμε μαζί σε ένα φεστιβάλ πειράματα, ρομπότ, διάστημα, τεχνολογία και πάρτι. 18 και 19 Σεπτεμβρίου το πρώτο What If Science Festival έρχεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Δύο ημέρες γεμάτες πειράματα, STEM εργαστήρια, ρομπότ, αυτόνομα συστήματα, διαστημικές εμπειρίες και μοναδικές δράσεις στο ψηφιακό πλανητάριο. Επιστήμη, τεχνολογία, ανακάλυψη και δράση για μικρούς και μεγάλους. Και φυσικά ερωτήσεις που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο αλλιώς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, για πολλές παραστάσεις όμως χρειάζεται κράτηση θέσεων από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό στο πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Α, αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
15: νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 95,2 Athens DJ.
17: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένα στα

Upside Down, ο David Guetta στο 95,2 Athens DJ καταφωνεί γιατί ξεκινάει νέος μεγάλος διαγωνισμός. DJ Traveler Live on Tour, ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις από κοντά David Guetta, Afrojack, Armin Van Buren, Artbat και πολλούς άλλους. Ο διαγωνισμός ξεκινάει αύριο το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο αμέσως μετά τις 2 όπως πάντα. Μισελ Ντελούς τώρα και Sexy Love.

0: μενού για την επόμενη ώρα. Είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumbly Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μεγάλη προσφορά!
3: Είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών

0: Vodafone Together We Can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Delivery στην Ελλάδα.
9: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour. Ο 95,2 Athens DJ σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα ραβασάκια στέλνει ΑΔΕ για δήλωτα εισοδήματα. Ελέγχονται ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ και κρατικές ενισχύσεις. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Αποκαλύψεις. Η ιστοσελίδα Άξιος μεταδίδει πως ο Τραμπ οργανώνει συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τους ηγέτες του κόλπου την επόμενη εβδομάδα. Κάτι τρέχει ανάμεσα στην Ντακότα Τζόνσον και τον πρώην της Μέγαν Φόξ, τον Machine Gun Kelly. Σύμφωνα με τις φήμες, η ηθοποιός και ο τραγουδιστής γνωρίστηκαν στο γάμο της Taylor Swift και είναι ζευγάρι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Αρέσει να πιάσει αύριο με έως 30 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Πέμπτη σήμερα 17 Σεπτεμβρίου στο 95,2 Athens DJ. Καλό απόγευμα σε όλους, ο Κώστας Βινάκος εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Shakira, The Second Voice, Playman, Damiano, BB Rexha με Faithless. Ξεκίνημα με τον Teddy Swims.
1: 95,2

0: Sous, Love Tonight στο 95,2 Athens DJ. Πλέον στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί Telecom έφτασε και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βρίσκουμε τα καινούρια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας το σήμα μας είναι Telecom και Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, ενώ στην οθόνη της τηλεόρασης πλέον βλέπουμε Magenta TV. Το wallet μας έχει το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγήσουν και σε αυτήν τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς, με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς, μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Αλεξάνδρε, καλημέρα.
3: Πού σε ποια ομάδα παίζει?
4: Στο Φίβο.
5: Στο Φίβο.
3: Στο Φίβο,
5: παιδιά. Στο Φίβο, παιδιά.
2: Ο Φίβος γράφει τραγούδια, μην με τρελά. Αυτό το Φίβο λες.
6: Πάμε όλε ένα καλημέρα. Καλημέρα. Πέντε είμαστε εδώ μέσα.
2: Πλένει τι κατσαρόλε όλο το πρωί από τι 6 και δίπλα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει ηχομόνωση, μου λέει η Άννα Μαρία. Πάρ τον πατέρα μου, λέει, και πε του να μην τι πλένει τι 6 ώρα τι κατσαρόλε.
7: Έτσι σου είπε.
2: Ναι.
7: Άμα σου είπε, έτσι δεν πειράζει να αλλάξει πατέρα.
2: Έτσι. Σωστά.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
8: Καλό ξύπνημα.
1: 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
9: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
11: Υγεία.
10: Μίτινγκ.
11: Υγεία.
10: Ενεργείο.
11: Υγεία.
10: Εθερικά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ρε, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
13: τι κουαλίτα.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping & More, Θιβών 228. Ρέτης.
16: Athens DJ.
17: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
20: 95,2 Athens DJ.
21: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
22: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
23: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
24: Μόνο DJ.
25: Μόνο DJ.
23: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Training season's over. Η Dua Lipa στο 95,2 Athens DJ. Και αν έχετε παιδιά, νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά αυτό που γίνεται όταν ετοιμάζετε παιδικό πάρτι, συγκέντρωση στο σπίτι. Ξέρετε τι είναι πιο σημαντικό, το ατελείωτο παιχνίδι και φυσικά το φαγητό που θα λατρέψουν τα παιδιά. Η Pizza Fan έχει τη λύση με τα νέα επίθανα mini burgers για όλους τους μικρούς μας φίλους. Mini kids burgers με μπιφτέκι και mini kids chicken burgers με αγαπημένες κοτομπουκές. Έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας μέσα από το Viber. Μου στέλνετε μήνυμα στο 6931-952-952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων της επιλογής σας.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε μέρα.
1: Athens DJ.
0: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τον ακούω από το smartphone.
2: 95,2 Athens DJ.
0: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
4: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
3: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
4: του νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
4: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
3: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming, gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
16: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχύνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
17: Θέλεις αυτοκίνητο?

0: γραμμή ψάχνεις Εντζηχανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις Εντζηχανιαβάκης.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο DJ τα σπάει.
7: Αυτός είναι ο νούμερο

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready? Are you ready?
3: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην Αθήνα αναμένεται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Μεγαλύτερη σύνταξη και αναδρομικά θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, των οποίων οι συντάξεις επανυπολογίζονται από τον ΕΦΚΑ. Αυτό σηκώνει χειροκρότημα. Η Τζόρτζια Μελόνι καταργεί στην Ιταλία τα τέλη κυκλοφορίας για 13,5 εκατομμύρια γιοταχή και μοτοσυκλέτες. Σκίζει η Σελίν Διόν. Συγκίνηση και αποθεωτική υποδοχή για τη διάσημη τραγουδίστρια που επέστρεψε στη σκηνή για 16 εμφανίσεις στο Παρίσι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με αραιές συννεφιές.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Στην δεύτερη μας ωραία σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6. Συνεχίζει στην παρέα σας και η Telekom είναι εδώ. Φαίνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Έρχονται επιτυχίες από David Guetta, Taina και Marshmello, Lola Young, Bad Bunny, ξεκίνημα με τον Hugel.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
4: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Sam Smith και το Unholy στο 95,2 Athens DJ που σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Δες από κοντά τον David Guetta στο The Monolith Show, Afrojack, Armin van Buuren, Artbat και πολλούς άλλους. Ο διαγωνισμός ξεκινάει αύριο το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Αυτό το Σάββατο ο 95,2 Athens DJ και η Nivea Cream γιορτάζουν στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Η Νάγια Αποστόλου θα είναι εκεί 12 με 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μία μοναδική εμπειρία, να μάθετε την ιστορία της και μέσα από ένα interactive digital game να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Όλα αυτά το Σάββατο στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στο Πειραιά απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο.
1: Μόνο επιτυχίες. 95.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
6: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Τον παλιάτσο. Και την έβαψες.
2: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμορους προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί με τα μορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατσάι, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Και η σύνδεσή μας αποκτά πλέον παγκόσμια δύναμη. Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητα. Μπες και εσύ τώρα στο telekom.gr για να μάθεις τα πάντα. Έξι ακριβώς. Μένεις εδώ, έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Τα διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
6: Με δουλεύεις.
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι.
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights. Σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα, με 25

0: 10% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλαιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: 95,2 Athens DJ. Yes.

0: επόμενο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour. Ο 95,2 Athens DJ σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά
1: David Guetta,
2: The Monolith Show,
1: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δεν υπάρχει μία. Με κάρτα ή δανεικά πληρώνει τους λογαριασμούς του το 56% των Ευρωπαίων. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεβαίνει στο 60%. Στα κάγκελα ο πλανήτης λόγω της ενεργειακής κρίσης. Διαδηλώσεις από Πορτογαλία έως τη Γουατεμάλα. Έκτακτα μέτρα συζητούν αύριο στο Δουβλίνο οι υπουργοί του Eurogroup. Η τηλεφωνική απάτη πάει σύννεφο στον πλανήτη. Σύμφωνα με έκθεση, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς 68 δισεκατομμύρια τηλεφωνικές απάτες. Τα σπάει ο άνθρωπος αράχνη. Η ταινία Spider-Man Brand New Day είναι πλέον και επίσημα η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Αραιές συννεφιές αύριο με έως 30 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Έλα, πάμε, τη σπρώξαμε και αυτή τη βδομάδα. Πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, προ-Παρασκευή σήμερα. Καλό απόγευμα, Αθήνα. Θα έχει φοβερό καιρό από ό,τι έμαθα. Εκεί κατά 30 διάρκεια, ό,τι πρέπει δηλαδή για μπανάκι, για παραλία. Κίνηση αυτή την ώρα βλέπω. Από την Κηφισιά μέχρι χαμηλά στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο. Η Αττική Οδός από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Σταυρό, μη σας πω. Η Κηφισίας χαμούλης γίνεται. Μεσογείων, κέντρο Αθήνας, κέντρο Πειραιά. Ψυχραιμία, υπομονή. Βαθιά ανάσα, χαλάρωση. Έρχεται Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Ντέιβιντ Γκέτα, Σακύρα, Άγγε και Μεντιούζα. Έρχεται όμως και το νούμερο 1, όπως το ψήφισατε χτες. Είσαι εδώ.

0: 13. Για διαμορφώστε και το σημερινό top 13, αυτό δηλαδή που έρχεται όπως πάντα ακριβώς στις 7 με τη δικιά σας ψήφο. Πείτε μου, ποιο είναι αυτό το τραγούδι το οποίο το ακούτε από το πρωί και το σιγοτραγουδάτε από την ώρα που ξυπνήσατε, δηλαδή μέχρι τώρα. Ψήφισετε στο Viber όπως πάντα. Ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν είναι, στέλνετε στο 69 31 952 952.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Αθήνα, πολλά λατινέα σας έχω σήμερα. Ναι, ξόδεψε κάμποσες ώρες νομίζω από το πρωί και τότε διάφορα sites από Ισπανία και από Λατινική Αμερική και έμαθα ότι άλλο ένα ζευγάρι celebrities χωρίζει. Αγαπημένος Jay Balvin και top model Valentina Ferrer ανακοίνωσαν, βασικά χτες το ανακοίνωσαν, Τετάρτη, στα social ότι χωρίζουν. Και οι δύο είπαν ότι είναι συνενετικό και φιλικό, που σημαίνει δεν έπεσε κέρατο ή τέλος πάντων αν έπεσε. Το καλύψανε. Θα συνεχίσουν πάντως να μεγαλώνουν μαζί το γιο του στον Ρίο, που πρόσφατα έκλεισε τα 5. Κατά τα άλλα, μπαμπάς για δεύτερη φορά έγινε ο Μαλούμα. Ο Κολομβιανός pop star έκανε και το αγοράκι. Το όνομά του Orion. Έχει και μια δίχρονη κορούλα, να θυμίσω, την Πάρις, μαζί με τη σύντροφό του Σουζάνα Γκόμες.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
3: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
4: Τον ακούω από το smartphone.
5: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Upside down and now. David Guetta. Upside down 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα. 24ωρη moisturizing cream. Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, διατηρεί την ελαστικότητα της επιδερμίδας και σαν protection SPF 50+ προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και την προωρή γύρανση. Φοβερός συνδυασμός ενυδάτωσης αντιλιακής προστασίας από τη Ζαρτό για σας, για το δέρμα σας, για το πρόσωπό σας. Αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών, γιατί για τη Ζαρτό η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος της Ζαρτό. Θα κερδίσετε και τις δύο κρέμες, όλο το σετ αυτό. Για την περιποίηση προσώπου, στο επόμενο ημίωρο, όπως πάντα, μία ερώτηση, τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι ο αγαπημένος ηθοποιός Tom Holland.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Σακύρα. Ούρνα Μπόι. Die, die, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Τι χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι? Μα φυσικά μουσική, χορό, καλή παρέα. Φυσικά μια παγωμένη μπύρα αλφα. Γι' αυτό 19 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη, Δήμου Αθηναίων. Η μπύρα αλφα, χορηγός του φεστιβάλ, μας περιμένει στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ. Να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια. Διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντήλι. Και είναι και φέτος η αγαπημένη μας

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, ο τσοπόλητες Μιχάλης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
16: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
17: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
18: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρώνε σοφά.
21: Σόλο διβάνι,
20: δικουαλίτα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Lights Off 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, τα καλύτερα δώρα για σας. Έχω για σας και σήμερα το πακέτο από τις αγαπημένες κρέμες προσώπου Ζαρτόμ, να το κερδίσετε. Στην κορυφή του Hollywood, ο Tom Holland έγινε στα 30 του χρόνια ο πιο μικρός σε ηλικία, ο πιο νέος σε ηλικία, στη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους, τους πιο εμπορικούς ηθοποιούς όλων των εποχών. 15,5 δισεκατομμύρια ο τζίρος από μόλις 24 ταινίες του. Και φυσικά ακόμα έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Τους κοιτάζει πλέον από την κορυφή, από το νούμερο 1. Αλήθεια, πόσο καλά ξέρετε τον Tom Holland? Ποιο από τα τρία που θα σας πω είναι ψέμα? Α. Φέτος πρωταγωνιστεί στις δύο μεγαλύτερες ταινίες της χρονιάς. Β. Είναι ψέμα ότι δεν έχει παίξει ποτέ σε ταινία ως σούπερ ήρωας κόμικς. Η Γ. Είναι ψέμα ότι είναι παντρεμένος με την επίσης πετυχημένη ηθοποιό Ζεντάγια. Ποιο είναι το ψέμα? Αν ξέρετε, αν το μαντεύετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952 ψέμα. Για τον Tom Holland, Α. Πρωταγωνιστή στις δύο πιο πετυχημένες ταινίες της χρονιάς. Δύο. Β' μάλλον. Δεν έχει παίξει ποτέ σε ταινία ο σούπερ ήρωας. Ή Γ. Παντρεμένος είναι με την επίσης πετυχημένη ηθοποιό Ζεντάγια.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Calvin Harris. Where have you been? Πού ήσουν, Μαρία? Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Πολύ.
0: Τι γίνεται, πώς ήταν η μέρα σου σήμερα?
1: Καλά, ήταν. Πριν από λίγο γύρισα τη δουλειά και τώρα έχω βγει με τον σκύλο μου, τον Μπέμπι, να κάνουμε μια βολτίτσα να.
0: Είδες, γίνεται ευκαιρία.
1: Να βιάσουμε λίγο.
0: Αυτό θα έλεγα. Γίνεται ευκαιρία το σκυλάκι να βγεις και εσύ μια βολτίτσα.
1: Έτσι.
0: Ναι. Καλά, τώρα να σου πω την αλήθεια, μια χαρά είναι. Όταν χειμωνιάζει λιγάκι και κάνει κρύο, ναι, είναι λιγάκι στριμό αυτό.
1: Η αλήθεια, ναι, και όταν σκοτεινιάζει και πιο νωρίς, ακόμα χειρότερο. Αλλά δεν πειράζει, προς το παρόν απολαμβάνουμε ζεστές ηλιόλουστες μέρες.
0: Τι να κάνουμε, δεν μπορείς το σκύλο να το στείλεις να πάει μόνος του βόλτα.
1: Όχι, όχι, η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
0: Ή να μην βγούμε έξω σήμερα, πήγαινε στην τουαλέτα και τράβα και το καζανάκι.
1: Εντάξει, όχι.
0: Μαρία.
1: Του δίνουμε το δικαίωμά του.
0: Μαρία, είναι ψέμα για τον Tom Holland Α ότι φέτος πρωταγωνιστής στις δύο μεγαλύτερες ταινίες χρονιάς. Β ότι δεν έχει παίξει ποτέ σε ταινία ο σούπερ ήρωας. Ή Γ παντρεμένος με την επίσης πετυχημένη ηθοποιό Ζεντάγια.
1: Το Β φυσικά.
0: Spider-Man, τι άλλο να πω δηλαδή. 2 δισεκατομμύρια. Νούμερο 1 όλων των εποχών και Οδύσσια πάνω από 1 εκατομμύριο. 1 δισεκατομμύριο. Οπότε καταλαβαίνεις, ναι, ο χαμός γίνεται.
1: Υπερταλαντούχος.
0: Ναι, τελείως, όντως. Και με πολύ ωραία γυναίκα επίσης.
1: Εντάξει, ναι, εγώ προτιμώ τον Tom Holland.
0: Δεν θα τα χαλάσουμε εσύ τον Tom.
1: Εννοείται, δεν θα τα ακούσουμε ποτέ.
0: Μια χαρά και ο σκύλος θα παρακολουθεί στη μέση. Καλό απόγευμα.
1: Επίσης, να σε καλά τα λίγο, ευχαριστώ πολύ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια.

0: τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping & More, Θιβών 228. Ρέτης.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μεγάλο τη Αθήνα.
1: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Cinema Night απόψε, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε Πέμπτη που έχει νέες ταινίες. Δεν ξέρω για σας, έχω όρεξη για δυνατή περιπέτεια. Έχω βρει αυτό τον κωδικό Τεχεράνη με Liam Neeson, πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό. Popcorn, αναψυκτικό, τσεκ. Γιατί τώρα βλέπω κίνηση κατά τα άλλα. Υπομονή, Ευαγγελία, Γιώτα, Νικόλα, Αργυρό, Έμι, Ευδοκία, Παναγιώτη, Νάντια. Τη φίλη μου την Ελένη που νιώθει dead στον καναπέ της που μου γύρισε κοπέλα. Καλησπέρα, Σωτήρη, Νένα, Δέσποινα, τη Χρύσα. Το φίλο Φώτη, η Βίκη που ακούει προσεκτικά. Να και κάποιος που κάνει κάτι πρωτότυπο σε αυτή την εκπομπή. Ακούει προσεκτικά η Βίκη. Μπράβο, Βίκη. Συνεχίστε να ψηφίζετε στο Viber για το αυριανό Top 13 μας. 6931-952-952. Το αυριανό Top 13 δεν χρειάζεται να σας πω τι είναι. Είναι της Παρασκευής, είναι του weekend. Κανονίστε λοιπόν. Το σημερινό πάντως ξεκινάει κανονικά, κυριολεκτικά, ordinary.
1: Νούμερο 13.

0: Poppy Topic και Becky G στο νούμερο 12. Latin απόβαση έχουμε στη Νέα Υόρκη που ζει την εβδομάδα μόδας της. Η Becky G είναι εκεί στο show τύπου Calvin Klein μαζί με τη Ροζαλία είναι. Το κάνω εικόνα αυτό, ναι. Ενώ η Καμίλα Καμπέγιο είναι με τον Νίκο Τόμι Χίλφινγκ ανάμεσα σε πολλές άλλες Λατίνες. Οι πιο όμορφες γυναίκες πάντως του πλανήτη, ε. Δεν ξέρω, από ψούλα μου. Ο 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Κρίμ σας καλούν αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, 12 με 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιδέα Κρίμ. Θα ζήσετε ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Έχετε ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της, να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της και φυσικά να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα.
1: Νούμερο 1.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: έξι με 8. Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up, people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.
7: You know what to do. Oh.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Second Voice νούμερο 9 εδώ στο Top 13. Διαγωνισμάρα ξεκινάει από αύριο. DJ Traveler live on tour. 95 κομμάτια Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Όλα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις από κοντά David Guetta, The Monolith Show και μόνο αυτό δηλαδή. Και άλλο να σου πω τώρα. Έχει και Afrojack και Armin Van Buuren και Art Bat και πολλούς άλλους. Διαγωνισμός ξεκινάει αύριο το πρωί. Νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Δεν το χάνουμε με τίποτα. Δεν χάνετε αυτό το ταξίδι με τίποτα. Εσείς μπορείτε δηλαδή, γιατί εγώ δεν μπορώ. Τι κάνετε 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει για πρώτη φορά το What If Science Festival. Δύο ημέρες γεμάτες πειράματα, τεχνολογία, STEM εργαστήρια, πάρτι, δράσεις για όλη την οικογένεια. Μοναδικές εμπειρίες στο ψηφιακό πλανητάριο αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Στο Ίδρυμα Ευγενίδου, είσοδος ελεύθερη. Για πολλές παραστάσεις χρειάζεται βέβαια κράτηση θέσεων από το site του Ιδρύματος.
1: Νούμερο 8. DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Okay. Σήμερα λοιπόν από το νούμερο 13 Alex Warren Ordinary Topic Peggy G Sorry Puppy νούμερο 12 11 ψήφισατε Loco Loco Gordo Daddy Take Me There στο νούμερο 10 9 Let Me Be The Second Voice Another Talk To You στο 8 ναι σωστά 7 New Religion BB Rexha Faithless και Calvin Harris Blessings λίγο πριν στο νούμερο 6 τι είναι σήμερα είναι Πέμπτη και τι κάνουμε την Πέμπτη μα φυσικά Throwback Thursday, σας πάω πίσω στο αποκαλό καιρό μιας φανταστικής χρονιάς. Για μένα ήταν φανταστική χρονιά, πάντως δεν ξέρω, ελπίζω και για σας. 2017 είναι η χρονιά που σπάει ρεκόρ στο Instagram. Η φωτογραφία της Beyoncé, έγκυος με τα δίδυμά της, 10,6 εκατομμύρια likes. Ρεκόρ βέβαια που συνέτριψε λίγο αργότερα, αρκετά χρόνια αργότερα, η Taylor Swift με τη δική της φωτογραφία Αραβόνα και τα 37 εκατομμύρια likes. Είναι η χρονιά που όλοι παίζουμε στα δάχτυλα με το fidget spin. Ένας Τούρκος σεφ γίνεται παγκόσμιο viral μέσα σε μια νύχτα χάρη σε ένα βίντεο που τον δείχνει να αλατίζει το κρέας με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Φυσικά, sold by 2017 λοιπόν. Ένας Ρουμάνος DJ και παραγωγός, ο DJ Saba, κάνει το viral του καλοκαιριού με τη φοβερή φωνή της Ειρίνα Ράιμς. I loved you, τότε.
1: 95,2 Athens DJ. Throwback.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια εκεί, 20-22 ετών, και λένε: δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, και συζητάγαν τα κοριτσιά, γιαγιά, κοίταγε. Λέει: ξέρεις τώρα, θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να τη δούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει: όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει: καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
9: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.
11: Σούπερ μάρκετ.
10: Υγεία. Μίτινγκ.
11: Υγεία.
10: Ενεργείο.
11: Υγεία.
10: Εθερικά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Athens DJ. Νούμερο 5.

0: 4 εδώ στο Top 13, εσείς το ψηφίσατε. Αν δεν έχετε κλείσει ακόμα τα εισιτήριά σας για το φετινό Burger Fest, μπείτε στο more.com, γιατί αυτό δεν παίζει να το χάσετε όμως. Επειδή φέτος το Burger Fest έρχεται να το τερματίσει με κορυφαία burger houses, παγωμένες μπύρες, αλλά και μοναδικά μουσικά live, δύο τρίμερα, αυτό, 18 δηλαδή με 20, και το επόμενο, 25 με 27 Σεπτεμβρίου, παλιό αιμαξοστάσιο, στο Γκάζι. Εισιτήρια φυσικά στο more.com, αλλά και εδώ, διπλή πρόσκληση σας δίνω για το Burger Fest. Αρκεί να μου γράψετε τώρα στο Viber Burger Fest, Burger Fest, όνομα επώνυμο, τίποτα άλλο δεν θέλω, στο 6931 952 952. Κάνω κλήρωση και ενημερώνω τον νικητή, την νικήτρια.
1: Νούμερο 3.

0: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί!
1: City Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσης, μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens

0: Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
9: τι κουαλίτα.
10: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Athens DJ. Νούμερο 2.
11: Here's a new song.
12: 95,2 Athens DJ.
13: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
14: Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα.

0: Σήμερα λοιπόν νούμερο 5 I Just Might, Bruno Mars, Hendrix, Golden. 4 Teddy Swims, ο κύριος Ξερόλας, Mr. Know It All στο 3 και βέβαια Tame Impala, Jenny και ο Dracula στο νούμερο 2. Για αναγνωρισμένες σπουδές χωρίς περιπέτειες επίλεξε κολέγιο IDEF. Αν σπουδάζει νομική φυσική αγωγή στην Ελλάδα, αποκτάς φοιτητική κάρτα. Στη συνέχεια πτυχίο από το δημόσιο γαλλικό πανεπιστήμιο Sorbonne Class Paris Nord, χωρίς να χρειάζεται να ξέρεις γαλλικά. Αν σπουδάσεις νομική, λοιπόν, κάνεις εγγραφή κανονικά, νομική άσκηση σε δικηγορικό σύλλογο στην Ελλάδα, κανονικά δικηγορία άσκηση στην Ελλάδα. Αν σπουδάσεις φυσική αγωγή, έχεις κανονικά αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Όλες οι σπουδές γίνονται εδώ, Ελλάδα, είτε σε εγκαταστάσεις της σχολής, είτε εξ αποστάσεως. Περισσότερα θα βρεις στο idef.gr. Περισσότερες επιτυχίες έρχονται τώρα από την Ηλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα. Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Μεγάλο τη Αθήνα.
1: Βράδυ 5η 17 Σεπτεμβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ζέστη είχε σήμερα, είναι αλήθεια. Καλησπέρα, από όπου και αν με ακούτε. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Φυσικά αυτό συμβαίνει στο 6931-952. 952, περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας, ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
2: Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, είμαι η Αντιγόνη και θέλω να ακούσω το κόλλημά μου για αυτή την περίοδο που είναι το Μιτσίκο. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Viber on the go.

Ο Χόζιερ εδώ στο 95,2 Athens DJ. Επιτέλους δεν έχει πολλή κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ένα μπλοκαρισματάκι και στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη. Κάτι προβληματάκια στην Κηφισία. Σε αυτό, τίποτα σημαντικό σε σχέση με αυτά που ζήσαμε όλη μέρα. Αυτό έτσι, έτσι κρίνω. Λοιπόν, στο Viber ακούω τη φωνή σας, διαβάζω το μηνύματά σας. Η Λιάννα μου φωνάζει ο Γιάννης, ζητήστε μου το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Η Κάτια θέλει Bad Bunny, Nueva York.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
3: Αχ, αχ,
4: γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ.

0: baby. Νταμιάνο εδώ στον 95,2 Athens DJ Πέμπτη. Throwback Thursday. Κοιτάμε λίγο πίσω στο κοντινό παρελθόν. Εσείς κοιτάτε δηλαδή. Διαλέγετε τραγούδια που στην ουσία δεν έχουμε ξεχάσει ποτέ. Ανάμεσα στα άλλα, μπαίνω στο adj.gr. Βλέπω ότι η Madonna επιστρέφει στα VMAs μετά από, όχι χρόνια, μετά από δεκαετίες. Η Madonna έχει χαρίσει στο παρελθόν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία των MTV Video Music Awards. Είναι αλήθεια και εδώ, μιλώντας για την Madonna, μου τη ζητάτε. Πάμε λίγο πίσω λοιπόν στο 1998 για να ακούσουμε ένα κομμάτι από το Ray of Light, αλλά στο πιο πρόσφατο TikTok edit που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Εμιλία και θέλω να ακούσω κάτι από πολύ πολύ παλιά, της Madonna, το Frozen. Φιλάκια πολλά!

0: What a Bam Bam, Sister Nancy. Το λέει νομίζω κάπου μέσα το όνομά της, γιατί είναι από το original. 95,2 Athens DJ. Η Μέρη μου λέει σου διάλεξα νομίζω ωραίο throwback. Είναι καλό, Μέρη. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και καιρό να το ακούσουμε. Τώρα, έβλεπα πάλι σήμερα φωτογραφία Σελένα Γκόμες με τον Μπένι Μπλάνκο. Δεν έχουν σταματήσει στιγμή να γράφουν από κάτω η ωραία και το τέρας. Λες και κάνει διαφορά αυτό τώρα με την εμφάνιση. Λες και παίζει κάποιο ρόλο στο αν είναι ευτυχισμένο ένα ζευγάρι.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Μέρη. Θα ήθελα να ακούσουμε το τάκι-τάκι και το αφιερώνω σε όσους ακούν. Καλό απόγευμα.

0: Good morning, Michael.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
3: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
2: Ωμέγας Αλέξανδρος. Σήμερα το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
4: Χριστέ μου, τι χιούμορ εκπομπή.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
9: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
8: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
10: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Φεστιβάλ Κολωνού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολωνού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 95,2 Athens DJ.
13: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της

Throwback με Λωρίν, το τατού εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αν θέλεις να είσαι ο επόμενος επιτυχημένος επαγγελματίας αθλητισμού, σπούδασε προπονητής αθλημάτων σε 7-1 top αθλήματα, μεταξύ αυτών ποδόσφαιρο, τένις, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικός αθλητισμός, στις ανώτερες σχολές Α. Εξειδικεύσου στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των ανωτέρων σχολών Α, αλλά και σε εγκαταστάσεις κορυφαίων συνεργαζόμενων αθλητικών φορέων. Γίνε προπονητής αναπτυξιακών ομάδων με συμβόλαιο εργασίας και μισθό από τον πρώτο κιόλας χρόνο των σπουδών σου. Εκπαιδεύσου από αναγνωρισμένους επαγγελματίες στο χώρο του αθλητισμού. Εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου στις ανώτερες σχολές Α, καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα ή στο 210-9640-117 για τη Γλυφάδα. Μπαίνεις τώρα στο eekalpha.gr. Η Μαρία μου λέει, σε ακούμε από Ζάκυνθο, θέλουμε να ακούσουμε Bad Times. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ πολύ που ζητάτε αυτό το κομμάτι, μου αρέσει πολύ.

0: Catch me or I go, Houdini, λέει η Dua Lipa, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πάμε σε δυνατό throwback, πάμε πίσω στο 2004. Πάμε να ακούσουμε Akon. Το sample του κομματιού είναι από το 1962, από το ομώνυμο single Bobby Vinton. Λοιπόν, Okay, μ' αρέσει πολύ αυτό, πρέπει να ομολογήσω.
1: Αγαπημένη μου Λιάννα, καλησπέρα, είμαι η Λουκία και θα ήθελα να ακούσω κάτι από παλιά. Το Lonely του Akon και το αφιερώνω στους ακροατές. Ευχαριστώ.
0: Χειροκροτάω και εγώ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping & More, Θιβών 228. Ρέτης.
9: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
10: See student hot takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
17: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Για να δω, άνοιξα μικρόφωνο, να το. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει η Σοφία, έτσι. Ποιο άλλο όνομα, έχω ξεχάσει κανέναν. Να μου το πείτε στο Viber, στο 69-31-952-952. Λέω χρόνια πολλά και κατά παραγγελία. Αύριο Παρασκευή, λοιπόν, επιτέλους, με θερμοκρασία από 19 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Στο Viber πηγαίνω για να σας ακούσω τώρα.
3: Η Άννα, είμαι η Έλενα. Έχω mood να ακούσω δυνατά το Cry For Me του Weekend. Ευχαριστώ πολύ.

0: Dale, σε άλλη γλώσσα, Σακύρα Μπέρνα Μπόι εδώ στο 95,2. Athens DJ. Ο Brad Pitt μίλησε για τον γάμο της Taylor Swift με τον Travis. Είπε ότι ήταν ο γάμος του αιώνα. Είπε, ήμασταν εκεί 10 ώρες, ίσως και 12. Διήρκησε δηλαδή κοντά σε ένα αιώνα. Αλλά λέει, ήταν πραγματικά συγκινητικό, ήταν τόσο διασκεδαστικό. Πάρτι, πέρασε καλά. Κάπου στη διάρκεια δηλώνει ότι έχασε και την αγαπημένη του, την Ινές. Ο Brad Pitt, όπως και ο φίλος του ο Clooney, έχουν αδυναμία στις πιο δυναμικές γυναίκες. Επιχειρηματίες είναι οι συγκεκριμένοι, νομίζω, και έχει κάτι δυναμικό και στην όψη της. Βλέπετε περισσότερα στο adj.gr. Εγώ στο Viber ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα DJ, θα ήθελα πολύ να ακούσω το Anything But Love της Tate McRae. Καλό βράδυ!

0: I think I'm ready now. Throwback Thursday, Britney Spears εδώ στον 95,2 Athens DJ. Αν εσύ θέλεις να ξεχωρίσεις τον κλάδο της ομορφιάς και της μόδας, σπούδασε στις ανώτερες σχολές Α. Επίλεξε την τέχνη του μακιγιάζ, της κομμωτικής ή του σχεδίου μόδας και γίνε εσύ ο επόμενος κορυφαίος επαγγελματίας. Σε ΕΚΑΛΦΑ είναι εδώ για να σου προσφέρουν μοναδικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, σπουδές online και διαζώσεις, δίπλα στον έναν και μοναδικό Λάκη Γαβαλά. Και σε καταξιωμένους make-up artists, όπως ο επί σειρά ετών beauty director του GNTM, Μάνος Κατρίνης. Συνεχής πρακτική κατάρτιση σε πραγματικούς χώρους εργασίας, συνεργασίες με κορυφαία fashion brands και επιχειρήσεις ομορφιάς. Εξασφάλισε τώρα προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου. Τηλεφωνείς στο 210-5279-500 για Αθήνα, 210-4120-714 για Πειραιά ή μπαίνεις τώρα στο ekalfa.gr. Αχ, το τραγούδι που μου ζητάτε, τι έχω περάσει με αυτό.
1: Αφού λέμε για τα καλύτερα, βρε Ηλιάνα, γίνεται να μην βάλουμε το Escapism που έκανε μπαμ νομίζω φέτος.
0: Έκανε μπαμ η Ρέι με αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ένα από τα καλύτερά της, τα πέντε καλύτερά της.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Το Shape Σεπτεμβρίου. Η Δώρα Κατσικογιάννη, πιο όμορφη από ποτέ, δηλώνει: θέλω να αφήνω ένα θετικό αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων, ακόμα και μέσα από την digital εκδοχή της ζωής μας. Ακόμα, αφιέρωμα back to school με έξυπνα τύψια snack, sport και social media για μαμάδες έτοιμες για όλα. Και μαζί δώρο, Mastic Spa, κρέμα προσώπου για 24 ώρες σύσφυξη και αντιγύρανση ή αντιρρητηδικό σωρός lifting. Νέο Shape. Μην το χάσεις.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 95,2 Athens DJ.
8: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
9: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: You're my getaway εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αύριο στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη ξεκινάει διαγωνισμός για να πάτε εσείς στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δύο άτομα θα απολαύσετε David Guetta, Afrojack, Armin van Buuren, Akbat και πολλούς άλλους. Συντονιστείτε αύριο για να μάθετε περισσότερα στο Viber. Ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε ένα Take Me There από Ντάτι. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Viber on the go.

0: διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
3: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. 95.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ 5ης, 17 Σεπτεμβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Επιτέλους Παρασκευή αύριο, πιο ζεστή από τη σημερινή θα είναι η μέρα, με θερμόμετρο που θα φτάσει μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Στο Viber βέβαια, στο 6931-952-952.
3: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι η Σοφία και θα ήθελα να αφιερώσουμε πολύ πολύ αγάπη στο Σταύρο, το Sexy Love.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Party Rock Anthem, λοιπόν, πραγματικά όνομα και πράγμα. Throwback Thursday εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ενώ το Spider-Man Brand New Day είναι πλέον η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office. Αλλά και σας άρεσε η ταινία, το Star Wars The Force Awakens υποχώρησε στη δεύτερη θέση. Μετά από αυτό, τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο έχει συγκεντρώσει 2,45 δισεκατομμύρια δολάρια, άρα είναι η τρίτη εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών, πίσω μόνο από το Avatar, αγαπημένο μου το Avatar, και το Avengers Endgame. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, θα ήθελα να ακούσω τον bonus από τους Imagine Dragons. Καλή συνέχεια.

0: ξυπνάει η Αθήνα.
1: Μικέλ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Έλα, ρε παιδί μου. Θα ήθελα, λέει, τα πρώτα να του πείτε χρόνια πολλά, να τα ακούσει από εσά, γιατί ξέρω ότι τι ακούει κάθε πρωί, ειδικά λέει με μαζί. Έχει χαρτί μολύβι, έχει κινητό μαζί σου. Λοιπόν, θέλουμε.
3: Ένα φρέτο πέσο γλυκό.
1: Είσαι Παναθηναϊκός, λέει, αλλά βάλ του, λέει, τον ύμνο του Ολυμπιακού. Ούτε καν, λέει, μπορώ να γράφω τη λέξη Παναθηναϊκός. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε πρωτάθλημα, ρε αδερφέ?
2: Κάτσε να μετρήσω.
4: Α, να μετρήσω.

0: Radio Athens DJ.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο, η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος, τρεις παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
3: Stay.

0: DJ Godza πρώτο κυκλοφόρησε το Μιτσίκο, μετά Τσούπ έκανε την εισοδό του και ο Jason Derulo, του άρεσε πολύ το κομμάτι φαίνεται και έχουμε ένα TikTok viral, μια τεράστια επιτυχία. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go 69 31 952 952, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Αγαπημένη Ιλιάνα καλησπέρα, είμαι Κλεοπάτρα και θέλω να ακούσω το The Fate of Ophelia της Taylor Swift. Αν και δεν σκρύβω ότι δεν ξέρω τι σημαίνει. Αυτά, καλή.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Παντού εσάς ακούω.
7: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
9: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
11: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
12: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
13: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
12: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
13: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
12: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
13: αντιμετώπιση καταστροφών,
12: ορεινή διάσωση,
13: υγρό στοιχείο,
12: τηλεπικοινωνίες
13: και διάσωση με σκύλο.
12: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
13: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
13: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
12: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Athens DJ.
15: DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
16: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα. Γιατί

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Βράδυ Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για τους καινούριους να πω τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιανά, είναι το Viber on the go, παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Αυτό που σας έχει κολλήσει από το πρωί και το τραγουδάτε και τώρα θέλετε να το ξανακούσετε. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει, κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
2: Καλησπέρα Ιλιανά, είμαι Ελένη και θα ήθελα να ακούσω το Μέσα από Λόλα Γιάνγκ. Καλό βράδυ!

0: Cry for me baby, like I cried for you. Καμιά φορά καθαρίζει και τα μάτια. Λοιπόν, 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream, τη νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο, σας καλούν αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλη, στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσετε μαζί τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. 100 χρόνια φροντίδα, μια ξεχωριστή επιτυχική εμπειρία, μάθετε την ιστορία της, εξερευνήστε τις 100 χρήσεις της, παίξτε ένα interactive digital game και διεκδικήστε μοναδικά δώρα αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλη.
1: Viber on the go. Γεια σας, είμαι η Αναστασία και θα ήθελα να ακούσω το Συν Πιγιάμα.

0: Είστε νόητο. Όχι εγώ, σε καμία περίπτωση. Ο Teddy Swims, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Teddy Swims έτοιμος για παγκόσμια περιοδία. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο, Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να αφιερώσω στον Νίκο το Move. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα.
3: Mm-hmm.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens Deal.

0: Breakfast FM.
1: Καλύτερα να ασχοληθείτε με τη γυμναστική παράδειξη παρά με τη μουσική. Είναι καλύτερα γιατί φαντάζεσαι αν ο Μπετόβεν ήταν η γυναίκα, θα γραφεί μόνο διαφωνίες. Όχι συμφωνίες.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Ψάκιμα, κάθε μέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάκια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο ναι. Και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... Και παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή με... έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια. Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Με όλες τις επιτυχίες και τη μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, τι είναι ο κολοβρέχτης? Πουλί, υγρότοπο στην Εύβοια, δυνατός άνεμος.
2: Πουλί, πουλί.
1: Υγρότοπο στην Εύβοια.
2: Την Εύβοια.
1: Μέσα μου. Μάρα, πρόσεξε. Τι είναι το κολοκόλο? Αναψυκτικό της Αφρικής, χορός με τα οπίστια, ομάδα της Χιλής.
2: Ομάδα της
1: Χιλής. Άντε μωρέ που το ξέρεις. Σωστό. Η Μάρα έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Thank you.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: here we go.
1: And in the bed, come on, Dio. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Athens DJ. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Και τώρα δεις Μιχάλη μου, θέλω να ελέγξω τα αρχαία ελληνικά σου.
3: Ήταν το μοναδικό μάθημα που έπαιρνα 19 και 20.
2: Ο αφόδευέντος.
3: Πιάσε μέσα.
2: Μπράβο Μιχάλη.
4: Πολύ καλό. Μπράβο. Congratulations.
2: Αφόδευε υψηλά και γνάντι.
3: Πιάσε υψηλά και γνάντι. Έλα τώρα.
4: Παιδιά είσαι πολύ καλός.
3: Για λέγε ψά.
2: Εκοπρίστη η φοράς παρά τη Θεσσαλονίκης.
4: Ρέσι παιδιά. Εντάξει.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM. Ξέρετε πότε γιορτάζουν?
3: ATM.
2: Δεν ξέρεις, υπάρχει. Της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ.

είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.